0: τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

ξεχασμένο τσιγάρο στα χείλη. Σβήνει πολύ αργά σκοτεινιά, νύχτα σαν ψέμα της 1ης Απρίλη. Σιωπές που έχουν ματώσει αγιάζει, εις ταξιδεύει με άσπρο κοχύλι, τους δίνει όνειρο και τη σκεπάζει. Κλείσε τα ματιά σου εδώ στα σκοτεινά, με τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά από τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, με τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Ένα φιλί χωρίς αλήπτη, μονάχο πουλί τριγυρνάει στο χαλάζι, ένα χέρι τραβάει το σύρτη. Κάποια σπόρτας που σε ρήμο βγάζει, η δόση κάνει πουτάνα το χρήστη, ο αγγελός του απόψε διστάζει. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σφινά, ετούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά από τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, ετούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου.

0: μάτια σου εδώ στα σκοτεινά. Με τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στο ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά απ' τα ωρά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά. Με τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

Δημήτρης Θεοδωράκης είναι ένας ποταμός σπανίων μελωδιών που έχει βαθιές τις ρίζες του στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο στην Κρήτη. Από την Κρήτη πήρε την επική μεγαλοστομία και λεβεδιά που σφραγίζει τους ρυθμούς του. Από τα νησιά του Αιγαίου τη χάρη τους και τη λεπτεπίλεπτη δεξιοτεχνία του. Και από τη Βόρεια Ελλάδα τους βαθείς αναστεναγμούς της μουσικής του. Όσοι θέλησαν να το μιμηθούν, το μόνο που κατάφεραν είναι να φτιάξουν μια μονότονη γλωσσούρα που προλούσε αθεράπευτη πλήξη και ανία στον ακροατή.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
2: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 5.

ούτε προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα, κι αν αφήσαμε να μας φύγει η ώρα.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Με απώλειες που μπορεί να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέσα σε μόλις 2 χρόνια, βρίσκεται αντιμέτωπη η ελληνική εστίαση. Καθώς η υποχώρηση της καταναλωτικής δαπάνης συμπίπτει με το πιο κρίσιμο διάστημα της χρονιάς για τον κλάδο. Σε ευρεία σύσκεψη, με αφορμή και τα πρόσφατα στοιχεία του Eurocontrol που γράφουν αύξηση των καθυστερήσεων στις πτήσεις κατά 63% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ένταξη της Ελλάδας στις χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην Ευρώπη, τέθηκε επιτάπητο στο πρόβλημα των συνεχόμενων καθυστερήσεων, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συμφωνία ή οριστική λύση. Το Ισραηλινό Κοινοβούλιο προωθεί νομοσχέδιο σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις

αποτυχίες της 7ης Οκτωβρίου. Η Γερμανία σχεδιάζει φιλικές προς τους επενδυτές μεταρρυθμίσεις για σταθμούς παραγωγής φυσικού αερίου. Μετατρέποντας τις στέγες σε πηγές τεχνητής βροχής, η τεχνολογία της Κίνας επιχειρεί να δώσει απρόσμενη και οικονομική απάντηση στην ακραία ζέστη, αλλάζοντας ριζικά όσα γνωρίζαμε για την αστική ψύξη.

0: δάσκαλε, κύριε.
1: Δεν σου πω μόνο να σκάσει.
0: Γιατί να σκάσω, καλέ, κύριε. Μπαλόνι είμαι.
1: Σου πω εδώ μέσα, θέλω τραγούδια που μιλάνε για μου.
0: Τότε να πιάσω ένα μικηδία. Κλαίει η μάνα μου, γόμουν.
1: Δέσποινα. Σταμάτα γιατί θα κλάψει σίγουρα η μάνα σου.

0: Η ώρα στο ραδιόσμος είναι 6:30.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λυκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, όμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λυκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 3210-23-332. Λυκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Αμέσως μετά την άφιξη της στο Apeldoorn της Ολλανδίας, η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της προπόνηση εν ώψη της νέας σεζόν. Μεταγραφικό σενάριο από το εξωτερικό για την Ένωση, που φέρεται να παρακολουθεί τον 24χρονο Γάλλο Γιάννη Σιμινιανή. Ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς αποτελεί και επισήμως ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, με την ΑΕΚ ΠΑΕΝΑ ανακοινώνει την απόκτηση του 22χρονου στόπερ, ολοκληρώνοντας μία ακόμη σημαντική προσθήκη στο ράστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Γιάννης Λαρίς υπέστηξε πρόσθειο χιαστού και θα μείνει αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ. Συγκινητικός αποχαιρετισμός των Μπακ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το Μιλγουόκι θα είναι πάντα το σπίτι μου, είπε ο ίδιος. Συνεχίζεται το σύριαλ με την σκανδαλώδη απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φόλαριν Μπάλογκαν των Ηνωμένων Πολιτειών και να του επιτρέψει να παίξει το λόγι στον αγώνα. Δεν ήξερα τι σήμαινε κόκκινη κάρτα, λέει ο Άμπ. Οι πειθαρχικές διαδικασίες βγαίνουν από ανεξάρτητα όργανα, δήλωσε ο Ινφαντίνο.
2: Κόσμος τους 93.

0: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι.

0: Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέ. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Με απώλειες που μπορεί να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέσα σε μόλις 2 χρόνια, βρίσκεται αντιμέτωπη η ελληνική εστίαση, καθώς η υποχώρηση της καταναλωτικής δαπάνης συμπίπτει με το πιο κρίσιμο διάστημα της χρονιάς για τον κλάδο. Σε ευρεία σύσκεψη, με αφορμή και τα πρόσφατα στοιχεία του Eurocontrol που καταγράφουν αύξηση των καθυστερήσεων στις πτήσεις κατά 63% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ένταξη της Ελλάδας στις χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην Ευρώπη, τέθηκε επιτάπητο στο πρόβλημα των συνεχόμενων καθυστερήσεων, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συμφωνία ή θετική λύση. Το Ισραηλινό Κοινοβούλιο προωθεί νομοσχέδιο σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις αποτυχίες της 7ης Οκτωβρίου. Η Γερμανία σχεδιάζει φιλικές προς τους επενδυτές μεταρρυθμίσεις για σταθμούς παραγωγής φυσικού αερίου. Μετατρέποντας τις στέγες σε πηγές τεχνητής βροχής, η τεχνολογία της Κίνας επιχειρεί να δώσει απρόσμενη και οικονομική απάντηση στην ακραία ζέστη, αλλάζοντας ριζικά όσα γνωρίζαμε για την αστική ψύξη.

0: υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκοντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη αρσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο!
0: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, σαν κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια more.com.
2: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Είναι αυτό, λέω, που έχει μία τρούπα στη μέση. Δεν ξέρω να σας πω τι μάρκα είναι, κυρία Γιατρέσα. Γιατί τα γράμματα είναι τανάσκελα. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνική κατασκευή, θα είναι αλλοταπής προελεύσεως, γιατί βλέπω πολλά μας καλύκια από όξο. Έχει κάτι γατιά, κάτι λιοντάρια. Πάνω εσείς θα τα φάτε. Όχι, δεν τα ανάψετε. Αν ανάψουν, ανάψαν. Μάλιστα να τα στείλω εις πρώτη ευκαιρία, γιατί λείπω μικρός. Μάλιστα έρθω μικρός, θα τα στείλω. Σας μερσώ, μαντάμ, ο Ρεντουβάρ.

0: Που βάλεις την τελευταία σου, θα μας κάνει την όμορφη.
1: Καλυψά μου, βρε, γυναίκα μου είναι.
0: Γυναίκα σου,
1: ναι.
0: Δικιά σου.
1: Όχι του γείτονα. Με αγάπησε και δεν πήρε.
0: Σε αγάπησε,
1: ναι.
0: Τι αγάπησε που σένα βρέκα το μουστακί.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζνά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
2: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματα.
1: Πολύχρωμος Ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στις ΣΕΡΕΣ την 5η 9 Ιουλίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Σερών στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου στα καταστήματα Γερμανός, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Το κινητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα.

0: Όταν λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να λάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίσης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
8: Φιλενάδα, τι κάνεις?
9: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
8: Καλά, πότε πρόλκη οργανώθηκες?
9: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώ μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
8: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
9: Και στις βουτιές δίπλα σου.
10: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί. Κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πληγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Το πώληση Come Together. Γερμανός, καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλιάς Βασιλείου.
11: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
12: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
11: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
12: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
11: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2310 58300 και 23212 10 40.

0: Πρόσεξε καλά, μην ξανασπρώξεις γύρω ξυφτύλα.
1: Ας το διάλογο εδώ χάμω. Κάπο χρόνο να έχεις.
2: Απορώ ρε Παντελή, πώς τον ανέχεσαι τόσο καιρό.
1: Τον βλέπεις που έχει αδυνατήσει τώρα τελευταία.
2: Ε.
1: Κάθε βράδυ στο φαΐ του, του βάζω και από λίγο παραθείο.
2: Να μου κάνεις τη χάρη. Το άκουσα τι είπες. Άφησε το δύο.

0: να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσο.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

όταν έτυχε να βρεθεί στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος από την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες, ξεκέ 79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζές, 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99. Σύντρικα 500 γραμμάρια, 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια, 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάμερα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
4: Ποιο παιδί ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Με απώλειες που μπορεί να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέσα σε μόλις 2 χρόνια, βρίσκεται αντιμέτωπη η ελληνική.

0: και η εστίαση, καθώς η υποχώρηση της αναλωτικής δαπάνης συμπίπτει με το πιο κρίσιμο διάστημα της χρονιάς για τον κλάδο. Σε ευρεία σύσκεψη, με αφορμή και τα πρόσφατα στοιχεία του Eurocontrol που καταγράφουν αύξηση των καθυστερήσεων στις πτήσεις κατά 63% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ένταξη της Ελλάδας στις χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην Ευρώπη, τέθηκε επιτάπητο στο πρόβλημα των συνεχόμενων καθυστερήσεων, χωρίς ωστόσο να υψεί συμφωνία ή οριστική λύση. Το Ισραηλινό Κοινοβούλιο προωθεί νομοσχέδιο σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις αποτυχίες της 7ης Οκτωβρίου. Η Γερμανία σχεδιάζει φιλικές προς τους επενδυτές μεταρρυθμίσεις για σταθμούς παραγωγής φυσικού αερίου. Μετατρέποντας τις στέγες σε πηγές τεχνητής βροχής, η τεχνολογία της Κίνας επιχειρεί να δώσει απρόσμενη και οικονομική απάντηση στην ακραία ζέστη, αλλάζοντας ριζικά όσα γνωρίζαμε την αστική ψήξη. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Ρέθυμνο Λίμνος, 30 Ηράκλειο Μύκονος, Νάξος Πάρος Σύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη Θάσος Χανιάκος Τρίκαλα, 33 Άρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα, Κέρκυρα Σπάρτη Αθήνα Πρέβεζα.

0: Έλα πιο σιγά γιατί μπορεί να Κυριάκο.
1: Τι με νοιάζει μωρέ με ο Κυριάκο. Ακού Κυριάκο. Τα λεκέτια μου κάνει με ο Κυριάκο. Να τον είχα εδώ μπροστά μου τον Κυριάκο. Τον βούταγα στα δίκια τον έσχιζα έτσι χρακ να πούμε.
2: Τι κάνεις εδώ.
1: Πολύ καλά ευχαριστώ. Καταλαβαίνω Κυριάκος.
2: Τι κάνεις εδώ λέω.
1: Πολύ καλά, υπεραστικός, έκατσα λίγο παραπάνω, αλλά λέω τώρα να φύγω.
2: Λοιπόν, είσαι πολύ τυχερός μας σε αυτό το μέρος.
3: Τι έγινε, ρε. Τι έγινε, ρε.
1: Ε,
3: ο Πάνος ρωτάει τι έγινε.
1: Ε, τι, ήταν ένα δίνω τον Κυριάκο, αλλά δεν μπορείς να το δεις, έχει πολύ κόσμο εδώ, ρε. Εκτίθεσαι.
3: Έχεις δίκιο.

μωρέ Ρίτα, κάποτε μιλούσες για πολλά. Αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα, κάποτε μιλούσες για πολλά. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια γίνες ματάμ. Μα εσύ παντρεύτηκες.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Νικολίνα και ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό. Το ραδιοκόσμο στους 93. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου. Όμορφη μέρα, ζεστή μέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε πολύ μουσική και να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας μας.
1: Καλημέρα και καλό πρωινό. Ακούτε ραδιοκόσμος από τις Εύες.

0: Ο υπηρέτης διοχάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου σχες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Κριτήρια more.com.
2: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
3: Τα τραγούδια της παράδοσης στο ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος στους 93.
1: Έχει έρθει ο Ιούλιος και εκτός από αυτό δεν λείπουν οι εκδηλώσεις. Σήμερα θα δούμε κάποιες από αυτές. Μία από αυτές είναι ο Μορφωτικός και ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παλαιοκάστρου, ετήσιος χορός, 5η 9 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ με την ορχήστρα του Γρηγόρη Αλεξανδρίδη και τους Κώστα και Γιάννη Ξανθόπουλο στα τύμπανα Χρήστος Ζαραφίδης. Η είσοδος θα είναι 2 ευρώ. Και για τα παιδιά θα είναι δωρεάν με πλούσια δώρα. Μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και διασκέδαση για όλους. Ο χορός θα γίνει στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου. Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά.

0: τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93 και πάμε να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας σε εσάς τους αγαπημένους μας ακροατές, στη φίλη μας εδώ στην Πόλη της Σέρες, την Αθηνά, την Κατερίνα και την Χάιδο. Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στην φίλη μας την Δήμητρα. Επίσης στους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό, στην Λίζα, τον Δημήτρη, τον Νίκο και την Στέλλα. Και στον φίλο μας τον Αναστάση.

Ήσουν τα Σπαρτά, να έχουμε τράνη σουριά. Ήσουν τα Σπαρτά, τα νησούρια. Τρίπη του Δυρμών, στιμούνε στάλων. Του Δυρμών, στιμούνε στάλων. Φιλά στα κλαδιά, σου βγει στα αφεντικά. Μου σαφίλα στα κλαδιά, του σου βγει στα αφεντικά.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο ΑΕΣ μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

την ενοχή σιωπή. Αγάπη σαν μαχαιριά στην

0: Ραδιό στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Πίζιος, λευκό τυρίο ο Ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Ουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητο σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές εσείς και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων

0: ψουσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
1: Ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, βαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ερμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεά εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousaires.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, καταβή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Φιλενάδα, τι κάνεις?
4: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, λίπτον τσάι, λέεις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
3: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
4: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Και στις βουτιές δίπλα σου.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Αμέσως μετά την άφιξη της στο Apeldoorn της Ολλανδίας, η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της προπόνηση εν ώψη της νέας σεζόν. Γραφικό σενάριο από το εξωτερικό για την Ένωση, που φέρεται να παρακολουθεί τον 24χρονο Γάλλο Γιάννη Σιμινιά. Ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς αποτελεί και επισήμως ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, με την Πειραϊκή ΑΕΚ να ανακοινώνει την απόκτηση του 22χρονου στόπερ, ολοκληρώνοντας μία ακόμη σημαντική προσθήκη στο ράστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Γιάννης Σαρής υπέστη ρήξη πρόσθειου του και θα μείνει αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ. Συγκινητικός αποχαιρετισμός στον Μπακ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το Μιλγουόκι θα είναι πάντα το σπίτι μου, είπε ο ίδιος. Συνεχίζεται το σίριαλ με την σκανδαλώδη απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φόλαριν Μπάλογκαν των Ηνωμένων Πολιτειών και να του επιτρέψει να παίξει το ρόλο στον αγώνα. Δεν ήξερα τι σήμαινε κόκκινη κάρτα, λέει ο Τραμπ. Οι πειθαρχικές διαδικασίες βγαίνουν από ανεξάρτητα όργανα, δήλωσε ο Ινφαντίνο.
8: Κόσμος στους 93.
9: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

Και για να μην λέμε συνέχεια λίγο πιο σοβαρές ειδήσεις, πάμε να δούμε μία πρωτοποριακή λύση απέναντι στις υψηλές θερμοκρασίες. Γίνεται viral στην Κίνα, στην πόλη Yuncheng. Όταν ο υδράργυρος αρχίζει να αγγίζει τους 38 βαθμούς Κελσίου, ένα ειδικό σύστημα στις ταράτσες των κτηρίων ενεργοποιείται αυτόματα, παρακαλώ, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή κουρτίνα από λεπτά στα γονίδια νερού. Μέσω αισθητήρων και ακροφύσεων υψηλής πίεσης, το σύστημα ψεκάζει νερό στον αέρα, συμβάλλοντας, σύμφωνα με κινέζικα δημοσιεύματα, στη μείωση της θερμοκρασίας του αέρα και των επιφανειών κατά 5 έως με 8 βαθμούς Κελσίου.

Κόσμος του 93 και πάμε να δούμε μερικές επιλογές που έχουμε να κάνουμε για να πάμε εδώ κοντά στις Σέρες, έτσι μικρές εξορμήσεις. Οι επιλογές για καλοκαιρινές εξορμήσεις κοντά στις Σέρες καλύπτουν όλες τις προτιμήσεις, είτε να ζητάτε βουτιά στη θάλασσα είτε δροσιά στη φύση. Παραλίες κοντινότερη ακτογραμμή, οικιανή ακτή. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χιλιόμετρα από τις Σέρες, μέσω της Εθνικής Οδού προς Καβάλα Στριμωνικό Κόλπο και διαθέτει αμμώδια ακτή, ρηχά νερά και οργανωμένη με beach bar. Για οργανωμένες μεγαλύτερες παραλίες και αμόλφους, ιδανική είναι η επιλογή που αποτελεί παραλία αμόλφη. Λίμνη Κερκίνη, σε απόσταση μόλις 45 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Σερών, προσφέρει μια μοναδική

και απόδραση στη φύση. Ιδανική για βαρκάδα στη λίμνη, παρατηρήση πουλιών, όπως τα περίφημα φλαμίγκο και δοκιμή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων με βουβαλίσιο κρέας. Παραδοσιακά χωριά και δροσιά. Το Άγκιστρο απέχει 50 χιλιόμετρα βόρεια των Σερών και φημίζεται για τα βυζαντινά του λουτρά και τα παραδοσιακά χαμάμ που λειτουργούν όλο το χρόνο. Ενώ τα άνοπο ρόια, σκαρφαλωμένα στις πλαγιές του όρους Μπέλες, προσφέρουν καταπράσινα τοπία, τρεχούμενα νερά και εξαιρετικές ταβέρνες.

0: Κόσμος τους 93.
1: Ακούτε ράδιο Κόσμος τους 93 για να διαβάσετε τα δικά μας νέα. Εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr για να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.

0: πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93. Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wonder υγρό πιτηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 41 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές υποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζής Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210-57275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, τη νέα πλατφόρμα CityBill. Οι λογαριασμοί ίδρυυσύνονται, υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλά άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά έχει τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ήδη γραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολιά.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε

0: 40 δευτερόλεπτα. Τρίτη, γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Ρέθυμνο Λίμνος, 30 Ηράκλειο Μύκον, Άξος Πάρος Ύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη Θάσος Χανιάκος Τρίκαλα, 34 Γιαννιτσά Καλαμάτα, Κέρκυρα Σπάρτη Αθήνα Πρέβεζα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Λίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

Ένα απολαυστικό βίντεο που κυκλοφορεί στα social media τις τελευταίες ημέρες δείχνει μία φώκια να απολαμβάνει τη στιγμή στην παραλία, ξαπλωμένη στην άμμο και καλύπτοντας το σώμα της με αυτή, σαν να κάνει το δικό της φυσικό σπα. Οι φώκες είναι θαλάσσια θηλαστικά που ζουν κυρίως σε ψυχρές και εύκρατες θάλασσες, περνώντας το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στο νερό. Όσο συχνά βγαίνουν στην ακτή για ξεκούραση και όπως φαίνεται κάποιοι ξέρουν πραγματικά να το απολαμβάνουν.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5200.
1: Ο υπηρέτης διόφευγων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπ στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο. Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια more.com.
3: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθετους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο

0: 2321-77-88-9.
1: Πρώτο χιλιόμετρο σε Ερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousaires.gr.
2: Ραδιοκόσμος στους 93 και πάμε να δούμε τι ταινίες έχουμε σήμερα στην τηλεόρασή μας. Ερτρία στις 2.30 μία του Κλέφτη, Sky στις 6 παρατέταρτο ο Ανακατοσούρας, Open στις 9 παρα 10 με αγάπη Τζούλιετ, Sky στις 9 η ώρα μα πώς τα καταφέρνει, Sky στις 10 παρα 10 The Last Mark, Star στις 11.30 Βόμβα, Star στις 2 παρατέταρτο πολύ πιο αργότερα και Άνου.
3: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Θανάση.
1: Καλημέρα, Θανάση.
2: Καλημέρα, Θανάση.
0: Καλημέρα, κυρία Κατερίνα.
3: Καλημέρα, Μαράκη.
4: Καλημέρα, Θανάση.
3: Τι θα έλεγες να πηγαίναμε μαζί για μία βόλτα?
4: Βόλτα.
3: Βόλτα. Η άνηση μία συνήθως σύντομης απόστασης με τα πόδια ή με μεταφορικό μέσο. Με ή χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.
4: Αχ, ναι, ναι, χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.
3: Αλλιώς, περίπατος. Βόλτα. Σύντομη απόσταση με τα πόδια. Ή με μεταφορικό μέσο. Με

hija mía,

0: αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, αστέρια. Ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αν με πίστευες λιγάκι.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Ραδιοκόσμος στους 93 και έχουμε ένα θέμα που μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες και βλέπουμε και στις ειδήσεις στην τηλεόραση αρκετές πυρκαγιές σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Παρακαλώ πάρα πολύ να προσέχουμε που πετάμε τα αποτσίγαρά μας στις γόπες, αν είναι αναμένες. Προσέχω πάρα πολύ, όπως είδατε, από ένα τσιγάρο που πετάξανε σε ξερά χόρτα, πήρε φωτιά και έγινε ολοκαύτωμα. Να προσέχετε πάρα πολύ που βάζετε να ψήσετε ψησταριά, μαγκάλι. Ακόμα και τα πλαστικά που πετάμε κάτω μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Ακόμα και ένα μπουκάλι από γυαλί, μπύρας ή οτιδήποτε. Προσοχή πάρα πολύ για να μην φτάσουμε κι εμείς σε ένα τέτοιο σημείο. Να μην καούμε κι εμείς όσο μπορούμε. Πραγματικά, εύχομαι σε όλο το κόσμο περαστικά. Αρκετές πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους, παλεύουν για να μας σώσουν. Προσοχή και πάλι προσοχή.
1: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
2: Έλμερ, το όνομά μου, πολλά τα χρώματα.
1: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στις Σέρρες την 5-9 Ιουλίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Σερών στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλιάς Βασιλείου στα καταστήματα Γερμανός, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πληγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά τις Σέρρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά στόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κρυθώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-88 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
5: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από επιγνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23210-10-40.
7: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: καιρός σήμερα εδώ στην πόλη μας, στην Σέρες. Στις 9 η ώρα το πρωί, καθαρός ουρανός με πολύ ήλιο στους 24 βαθμούς. Στις 12 η ώρα θα φτάσει 31 βαθμούς και στις 3 η ώρα έως τις 6 στους 33 βαθμούς με λίγη αραιή συννεφιά και λίγα σύννεφα. Αργότερα στις 9 η ώρα πέφτει λίγο η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Πάλι μπορούμε, εννοείται ότι έχουμε ζέστη, αλλά κάπως θα είναι καλύτερα.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμος, μαζί πάμε ψηλά.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmos.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

0: Ακούσατε την εκπομπή Ξυπνητήρες στις 8 παρέα με την Νικολίνα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανούκης. Απένα, εύχομαι να έχετε καλό υπόλοιπο της ημέρας και να είσαστε πάντοτε καλά. Γεια σας.
1: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210 93 250.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Με απώλειες που μπορεί να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέσα σε μόλις 2 χρόνια, βρίσκεται αντιμέτωπη η ελληνική εστίαση. Καθώς η υποχώρηση της καταναλωτικής δαπάνης συμπίπτει με το πιο κρίσιμο διάστημα της χρονιάς για τον κλάδο. Σε ευρεία σύσκεψη, με αφορμή και τα πρόσφατα στοιχεία του Eurocontrol που καταγράφουν αύξηση των καθυστερήσεων στις πτήσεις κατά 63% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ένταξη της Ελλάδας στις χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην Ευρώπη, τέθηκε επιτάπητος το πρόβλημα των συνεχόμενων καθυστερήσεων, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συμφωνία ή οριστική λύση. Το Ισραηλινό Κοινοβούλιο προτείνει νομοσχέδιο σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις αποτυχίες της 7ης Οκτωβρίου. Η Γερμανία σχεδιάζει φιλικές προς τους επενδυτές μεταρρυθμίσεις για σταθμούς παραγωγής φυσικού αερίου. Μετατρέποντας τις στέγες σε πηγές τεχνητής βροχής, η τεχνολογία της Κίνας επιχειρεί να δώσει απρόσμενη και οικονομική απάντηση στην ακραία ζέστη, αλλάζοντας ριζικά όσα γνωρίζαμε για την αστική ψήξη. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.

0: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Εξέλ Big Book, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκολύφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Κόδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καγιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο Σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα επιρροτικά ορεινά. Η άνε ορεία 3 με 5 και στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Ρέθυμνο Λίμνος, 30 Ηράκλειο Μύκονος, Νάξος Πάρος Σύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη Θάσος Χανιάκος Τρίκαλα, 33 Σάρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα, Κέρκυρα Σπάρτη Αθήνα Πρέβεζα.
7: Κόσμος στους 93.
8: Και κάπως έτσι λέμε καλημέρα αποχαιρετώντας την Νικολίνα. Σας καλωσορίζουμε στη συντροφιά. Ελπίζουμε να είσαστε όλοι καλά, πάνω απ' όλα. Με υγεία. Είναι Τρίτη, 7 του μηνός σήμερα. Στις Σέρες είναι το παζάρι, η λαϊκή αγορά, όπως και σε άλλες περιοχές. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, την καλημέρα μας. Στο Πάλιρο, στην Αύπακτο. Και σε όλους εσάς που μας ακούτε από την Θεσσαλονίκη, την Αθήνα ή το εξωτερικό, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ την Νικολίνα για την πρωινή παρέα. Σιγά σιγά παίρνει την άδειά της για το καλοκαίρι και ξεκουράζεται. Και έχουμε πολύ ωραία μουσική να μοιραζόμαστε και κάθε πρωί έως τις 10. Εμείς είπαμε μετά τις 20 Ιουλίου.

την εκπομπή και στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια Βασίλης Πανουδάκης, δίπλα μου Μαρία Αλεξανδρίδου, στη γραμματεία την ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάκης Καρασαβαίδης, τεχνικός προϊστάμενος, καλημέρα. Και σε εσάς που σήμερα γιορτάζετε, να πούμε χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος, η Κική, η Κικίτσα, η Κορίνα, η Σάντι, η Ντομένικα, η Ρία. Χρόνια σας πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Ο καιρός είναι καλός σε όλη την Ελλάδα. Ευτυχώς χθες το βράδυ ζήσαμε νύχτα που είχε λίγο περισσότερο δροσούλα. Και αυτό είναι το ευχάριστο νέο. Παρακαλούμε, εσείς φαίνεται τα φορεία, τα αστικά λεωφορεία αναμένα με τη μηχανή που είναι σαν να ακούγεται ένα εργοστάσιο σε διάφορους δρόμους ή πλατείες. Παρακαλούμε, γιατί τα παρατάτε κάποιες ώρες, έχετε αφήσει και ανοιχτές τις μηχανές για να έχετε κοντίσον. Βγείτε μεγάλη φασαρία στη γειτονιά που τα αφήνετε, γιατί δεν τα αφήνετε κάτω από το σπίτι σας, τα αφήνετε κάτω από κάποιο άλλο το σπίτι. Και ξέρετε, όταν είμαστε σε κάποιο άλλο το σπίτι, κορνάρουμε, αφήνουμε ανοιχτές μηχανές. Δεν μας ενδιαφέρει πολύ ο άλλος. Στο δικό μας το σπίτι να μην γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η νοοτροπία κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξει και να σεβόμαστε τον κάθε συνάνθρωπό μας, σαν να είμαστε στο δικό μας σπίτι, στη δική μας γειτονιά, στο δικό μας πεζοδρόμιο, στο δικό μας.

να έχετε και καλή δύναμη στο ταξίδι σας για όσους ταξιδεύετε. Είναι μια εποχή του καλοκαίρι που πάρα πολύ μετακινούμαστε από εδώ και από εκεί, δεξιά και αριστερά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται προσοχή.

και μια παράσταση των Υπηρέτη Δύο Εφεντάδο, η οποία είναι εξαιρετική, έρχεται στις ΣΕΣ. Και για αυτή την καλοκαιρινή περιοδή ο Υπηρέτης Δύο Εφεντάδων με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο έρχεται στις ΣΕΡΕΣ. Και ξέρετε ότι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος σημαίνει εγγύηση. Κάτι καλό σίγουρα θα δούμε. 11 Ιούλιο το Σάββατο θα είναι η παράσταση. Αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, όσοι μπορείτε να μας στείλετε όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και τη λέξη υπηρέτης, και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο email μας. Και αν θέλετε μπορείτε και να μας καλείτε στο 232-10-633-33 αφήνοντας όνομα, επώνυμο και το τηλέφωνο σας, και σας ευχόμαστε καλή τύχη, καλή επιτυχία για τους ακροατές που θα είσαστε τυχεροί για να δείτε την παράσταση αυτή.

Η ψυχολογία μας παίζει τεράστιο ρόλο στο πώς ζούμε την κάθε μας μέρα. Γνώρισε σε βάθος τον κόσμο της ψυχολογίας και μάθε πώς να βελτιώνεις τη ζωή σου αλλά και τον γύρο σου στο Bachelor of Science in Psychology του Anatolia University. Μάθε πέρα από την θεωρία και κάνε πρακτική άσκηση από το πρώτο κιόλας έτος σπουδών.

κύριος Μελίτος, ο πρώην δήμαρχος εκεί στην περιοχή που βρίσκεται και η Παλαιοκόμη, γιατί είναι και από εκεί. Ρωτά ως κάτοικος αν τα νερά πίνονται εκεί, γιατί βγήκε η ανακοίνωση ότι το νερό και εκεί είναι κατάλληλο. Με ενδιαφέρει, λέει ο κύριος Μελίτος, τι νερό μπαίνει στα σπίτια και τι πίνουν τα παιδιά μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ βασικό θέμα για τον νομό σε ολόκληρο, το τι νερό πίνουμε γενικότερα σε κάθε κοινότητα, σε κάθε χωριό, σε κάθε δήμο. Πρέπει να γίνει ένας μεγάλος αγώνας. Έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις για να μπορούν τα νερά να είναι κατάλληλα και να γίνουν κάποιες καινούριες γεωτρήσεις, έως ότου να ζούμε όλοι με ασφάλεια ότι τουλάχιστον πίνουμε καθαρό νερό. Μεγάλο πράγμα και αυτό, ε. Ίσως το μεγαλύτερο για την υγεία μας.

Πότε ήρθαν, πότε φύγαν τα παιδιά. Η τελετή λήξης στα παιδιά και οι μαθητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες που φιλοξενήθηκαν σε σπίτια στην Ινούσα. Μία εκδήλωση που νομίζω ότι γίνεται για δεύτερη τη φορά και ένα χωριό όπως η Ινούσα που είναι και λίγο ήσυχο και απομονωμένο όπως τα περισσότερα χωριά μας πλέον, έτσι πως έχει πάει η κατάσταση και φύγαμε έτσι μεγάλου πόλης για να ζούμε στα διαμερίσματα. Εκεί λοιπόν παίρνει ζωή το χωριό, έρχονται μερικά παιδιά, φιλοξενούνται από την Αμερική σε ιδιαίτερα ζεστό και συγκινητικό κλίμα. Έτσι έφτασε και η ώρα του αποχαιρετισμού. Δέχτηκαν πολύ αγάπη από τις οικογένειες τα παιδιά που τους φιλοξένησαν. Και παράλληλα έγραψαν και ένα τραγούδι τα παιδιά αφιερωμένο στην Ινούσα που αγαπάνε. Τι λέτε να το ακούσουμε?

Μπράβο στα παιδιά, μάθαν και λίγα ελκούλια και τραγούδησαν κιόλας. Καλό δρόμο να έχουν τα παιδιά και καλό ταξίδι. Η νούσα με τις ρεματιές, το κρύο σου νερό, τα πλατάνια σου κλπ. Κλπ. Κλπ. Γράψαν και τραγούδι τα παιδιά. Μπράβο, πολύ ωραίες κινήσεις. Ταξίδι και καλό δρόμο και στο Επανιδίν. Εκεί είναι και ο κύριος Γιάννης Πανταζής, πρόεδρος στην κινούσα. Αγκαλιές και αποχαιρετισμοί για το πρόγραμμα Φιξενία. Ωραίο πρόγραμμα αυτό.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωματικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ανθρωπός μου, σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Εσύ ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr και επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,19 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή. Hey.
6: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού μας μέλλοντος.
7: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πηγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 10 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
8: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονομού.
9: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
8: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
9: Αλλαγή υφασμάτων, EPU,

0: σε καύπιπλο με νέα σχέδια.
1: Κοντίδα και για το αυτοκίνητο.
0: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
0: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
0: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.οικονόμους.gr.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Αμέσως μετά την άφιξη της στο Apeldoorn της Ολλανδίας, η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της προπόνηση εν ώψη της νέας σεζόν. Μεταγραφικό σενάριο από το εξωτερικό για την Ένωση, που φέρεται να παρακολουθεί τον 24χρονο Γάλλο Γιάννη Σιμινιανή. Ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς αποτελεί και επισήμως ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Με την Πειραϊκή ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του 22χρονου στόπερ, ολοκληρώνοντας μία ακόμη σημαντική προσθήκη στο ράστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Γιάννης Αρής υπέστη ρήξη πρόσθειου χιαστού και θα μείνει αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ. Συγκινητικός αποχαιρετισμός στον Μπακ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το Μιλγουόκι θα είναι πάντα το σπίτι μου, είπε ο ίδιος. Συνεχίζεται το σίριαλ με την σκανδαλώδη απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φόλαριν Μπάλογκαν των Ηνωμένων Πολιτειών και να του επιτρέψει να παίξει το λότι στον αγώνα. Δεν ήξερα τι σήμαινε κόκκινη κάρτα, λέει ο Τραμπ. Οι πειθαρχικές διαδικασίες βγαίνουν από ανεξάρτητα όργανα, δήλωσε ο Ινφαντίνο.
4: Κόσμος στους 93.

και στις πρωτοψάλτη άνοιξερες τις νύχτες μου. Στα τραγούδια που αγαπάμε είμαστε εδώ και λέω να πάμε μια βόλτα και με την Νατάσα Μποφίλιου για το καινούριο τραγούδι με τίτλο Όλα Τέλεια. Σας το χαρίζω.

καινούριο τραγούδι της Νατάσας Μποφίλιου. Δεν θα το βρείτε ακόμη στο YouTube. Είναι το τραγούδι Όλα Τέλεια. Μόλις το ακούσατε, ακούτε Ραδιοκόσμος. Καλημέρα και σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είμαι εδώ, είμαστε κοντά σας και οι σημαντικές ειδήσεις της ημέρας για σήμερα 7 Ιουλίου είναι οι εξής. Έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα ελληνοτουρκικά. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αγωνία της Αθήνας για τις παραχωρήσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Από ό,τι φαίνεται, τα F-35 ίσως είναι το δώρο του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, κυρίως των New York Times, ο Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει για το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 που σας είπα. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί την αντίδραση του κυρίου Νετανιάχου, ο οποίος τονίζει ότι θα διαταραχθεί η ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Και είχαμε τραγωδία στη Λακωνία. Ένα ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα μετά από σύγκρουση οχήματός τους. Με τι? Με πυροσβεστικό όχημα. Επίσης, η νεαρή κοπέλα, η Αφροδίτη Νέστορα, που κάηκε η μαμά της ζωντανή ύστερα από τα εμπριστικά που έβαλαν διάφορα παιδιά. Αυτή είναι ο επαναστάτης εισαγωγικά. Η νεαρή κοπέλα πήρε εξιτήριο. Την Πέμπτη θα γίνει η κηδεία της μαμάς της, μεθαύριο. Στα διεθνή νέα, σε εξέλιξη βρίσκεται η αποχώρηση των ξένων διασωστών από την Βενεζουέλα λόγω της κλιμακούμενης αστάθειας που υπάρχει εκεί. Και σοβαρά προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται για εσάς που μας ακούτε στην Αθήνα από το πρωί στον Κηφισό και στο λιμάνι του Πειραιά.

αυτό το σημείο να σας ενημερώσω ότι οι σπουδές και η οικονομική στήριξη πάνε μαζί. Το Anatolia University διαθέτει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα υποτροφιών με βάση τις επιδόσεις και την οικονομική κατάσταση που ανανεώνεται κάθε χρόνο. Και αν είσαι εκτός Θεσσαλονίκη, σου εξασφαλίζει επιδότηση διδάκτρων να κάνει την επιλογή σου ακόμα πιο εύκολη. Όλα αυτά από το Anatolia University στην Θεσσαλονίκη.

μεγάλο το πρόβλημα στη Βενεζουέλα. Άρχισαν να αναχωρούν, να αποχωρούν οι διασώστες από τα συνεργεία του κόσμου, της γης που πήγαν να βοηθήσουν. Υπάρχει κοινωνική αναταραχή εκεί. Οι άνθρωποι ακόμη ψάχνουν στα συντρίμια να βρουν δικούς τους ανθρώπους. Εκνευρισμένοι διαμαρτύρονται απέναντι στο κράτος. Διαμαρτύρονται και απέναντι πλέον στους διασώστες. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει φοβήσει τα συνεργεία, οπότε αποχωρούν σιγά σιγά από τη Βενεζουέλα και οι συγγενείς των ανθρώπων που είναι πάρα πολλοί, πάνω από 40.000 άνθρωποι είναι αγνοούμενοι, σημαίνει ότι πολλοί από αυτούς είναι κάτω από τις πολυκατοικίες και τους αναζητούν πλέον χωρίς τη βοήθεια των ξενών διασωστών, είτε οι τοπικές αρχές είτε πολίτες που προσπαθούν με τα ίδια τους τα χέρια να βρουν τους αγαπημένους ανθρώπους και τους συγγενείς. Μια πολύ τραγική κατάσταση που πρέπει όλους να μας προβληματίζει για το πώς αφήσαμε εκείνη την υπέροχη εποχή των μονοκατοικιών και μπλέξαμε μέσα στις πολυκατοικίες, στις οικοδομές και τα ψηλά κτίρια.

τρεις μονές προσκλήσεις. Τρεις μονές προσκλήσεις διαθέτουμε για τον υπηρέτη δύο αφεντάδων, τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, την μέρα στις 11 του μηνός. Καταλαβαίνετε ότι είναι 11 του μηνός τώρα, δηλαδή σε τέσσερις μέρες θα πέσουμε στο Σάββατο. Καλό να περάσετε όσοι θα δείτε την παράσταση. Μας στέλνετε email ή καλείτε στο τηλέφωνο της εκπομπής 232-16-33-33. Μπαίνετε στην κλήρωση και σε δύο μέρες την Παρασκευή θα ξέρετε αν δείτε την παράσταση ή όχι. Στη Βενεζουέλα να σας πω ότι δεν υπάρχουν χωριά, διότι το 100% του πληθυσμού βρίσκεται στις αστικές περιοχές μέσα στις πόλεις δηλαδή, και η Βενεζουέλα έχει 28,5 εκατομμύρια κατοίκους. Και καταλαβαίνετε ότι πλέον υπάρχουν 31.400 ονόματα από ανθρώπους που είναι αγνοούμενοι και άλλοι 18.200 σε μια άλλη σελίδα. Η Βενεζουέλα σε ψάχνει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί με αυτούς τους ανθρώπους. Πάνω από 3.500 ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και

0: Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις.
3: Φιλενάδα, τι κάνεις?
4: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στο Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
3: Καλά. Πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
4: Από το Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Και στις βουτιές δίπλα σου.
5: Γεια σας, φίλοι του καλού φαγητού. Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες? Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ. Έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Ρέθυμνο Λίμνος, 30 Ηράκλειο Μύκονος, Νάξος Πάρος Φνός, 31 Αλεξανδρούπολη Θάσος Χανιάκος Τρίκαλα, 33 Σάρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα, Κέρκυρα Σπάρτη Αθήνα Πρέβεζα.
7: Κόσμος στους 93.

Σοφής Μάλαμας, το τραγούδι ασφαλώς πρέπει. Το γνωρίσαμε από τα αγαπημένα τραγούδια, ερμηνευμένα με μία-δύο κιθάρες πριν αρκετά χρόνια και τα αγαπήσαμε ιδιαίτερα. Σαν σήμερα η σοκολάτα, η αγαπημένη μας σοκολάτα που βοηθάει για την κατάθλιψη και τη μοναξιά μας, ανακαλύφθηκε και την έφεραν οι Ισπανοί κατακτητές στην Ευρώπη και σύντομα έγινε το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. Σαν σήμερα το 1974 η Γερμανία κατέκτησε το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, μιας και έχουμε και το Μουντιάλ. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1936 ο Νίκος Οξυλούρης, ο Έλληνας τραγουδιστής και λιράρης. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο ντράμερ των Beatles το 1940. Έφυγε ο Δημήτρης Ζωβικέλας, ο Έλληνας ποιητής και ζωγράφος. Και ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου και με πολλά επιστημονικά και επιστημονικές γνώσεις, εφοδίασε την ικανότητα των εγκολογικών εργαστήρων αναλύσεων και ασχολήθηκε και με τα ψυχικά φαινόμενα. Αυτά για την ταυτότητα της ημέρας.

στην Κρήτη ο Δήμαρχος έστειλε συλληπιτήριο μήνυμα μετά το τροχαίο δυστύχημα με εμπλοκή οχήματος του Δήμου που ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Εχθές τη Δευτέρα, ο Δήμος Πλατανιά, αιρετοί και εργαζόμενοι εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος και αναβάλλονται κάποιες μουσικοχορευτικές

εκδήλωση στο δεύτερο μουσικοχορευτικό όμω στο Αλσίλιο, στο Γαβαλομούριο Βουκολιών, στην Κρήτη. Από την άλλη, στην Ουάσιγκτον, το μεγάλο σοου, το τεράστιο σοου πυροτεχνημάτων για την 4η Ιουλίου μετέτρεψε την πρωτεύουσα στην πιο μολυσμένη μεγάλη πόλη στον κόσμο, μιας και για μερικές ώρες ήταν η πιο μολυσμένη λόγω της εκτόξευσης πελώριας ποσότητας πυροτεχνημάτων. Καταλαβαίνετε ότι είχε στόχο να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ, έξευσε 850.000 πυροτεχνήματα και γι' αυτό έγινε εκείνη τη στιγμή και η πιο μολυσμένη χώρα, πόλη του πλανήτη.

τώρα πόσο καλός είναι αυτός ο κόσμος, θα πρέπει όλοι να προβληματιστούμε, διότι μας τηλεφωνούν στο σπίτι και μας λένε ότι χτύπησε το παιδί μας. Παίρνουν άλλοι και λένε ότι είναι από την ΔΕΗ και ότι θα μας χτυπήσει η εκκλησία στο σπίτι να βγάλουμε τις λίρες και τα χρυσαφικά και όλα τα έξω στο χαλάκι. Άλλοι μας λένε ένα σωρό διάφορα. Μας στέλνουν τώρα από τα ΕΛΤΑ και λένε ότι πρέπει να πληρώσετε, λέει, για να

πληρώσετε, λέει, για να παραλάβετε το δέμα σας, χωρίς να έχουμε παραγγείλει κανένα δέμα. Προσέχετε λοιπόν, η νέα απάτη έρχεται, δημιουργούν mail διάφορα που γράφει η Hellenic Post κλπ. Το νου σας λοιπόν προσέχετε, έχουμε γεμίσει απατεώνες.

κοιμήσω εσύ κι εγώ θα ονειρεύομαι. Σαν εσύ πως Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τα άσπρα σου το χιόνι δει.

για να πάμε και μια βόλτα τώρα στην Αθήνα, γιατί εκεί όσοι μας ακούτε δεν θα σας λέμε μόνο για την κίνηση. Υπάρχει μια πολύ ωραία συναυλία. Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Ζομπάκουλης και η αγαπημένη μας Μαριάννα Κατσιμίχα θα βρίσκονται μαζί αυτή την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Κηποθέατρο του Παπάγου. Η προπόληση ήδη ξεκίνησε. Είναι ένα μοναδικό αφιέρωμα που θα κάνουν στα τραγούδια του Άλκη Αλκαίου και θα είναι εκεί, θα ακούσετε τα τραγούδια Πάντα Γελαστή, Ρόζα, Πόρτο Ρίκο, Όσο Κανένας Καφέ, στο Λούνα Πάρκ και πολλά άλλα τραγούδια. Μια συναυλία που έρχεται λίγο πριν την κυκλοφορία της νέας δισκογραφικής δουλειάς πάνω σε αδημοσίευτα κείμενα του Άλκη Αλκαίου και λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του Βάλς των Ήρων από τις κασέτες του Μελωδία. Εγώ θα έλεγα να ακούσουμε λίγο Μαριάννα τώρα, πρωί-πρωί, πήγε 11 και 4 και η Μαριάννα Κατσιμίχα θα έρθει μαζί μας με το αγαπημένο τραγούδι που οι περισσότεροι έτσι κι αλλιώς αγαπάμε, το Βάλς, ας πούμε κάπως έτσι, γιατί το διαβάζουμε μερικές φορές και με άλλο και με διαφορετικό τίτλο, το Βάλς των Ονείρων. Σας το χαρίζουμε. Είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης στο τραγούδι μαζί.

θα αρχίζουμε πάλι από την αρχή. Μην ξεχνάτε, έρχεται και ο Πάνος Βλάχος στις ΕΣ, οπότε μένετε σε εκπομπές και σε επάλξεις, διότι κάποιοι δεν είσαστε τυχεροί. Είναι και ο Έλμερ, το ελεφαντάκι, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι και η μεγάλη παράσταση, η ωραία παράσταση, ο υπηρέτης δύο αφεντάδων. Ήδη για αυτές μπορείτε να μας τηλεφωνείτε για την παράσταση του υπηρέτη δύο αφεντάδων με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, είτε να μας στέλνετε email για να μπείτε στην κλήρωση. Θα έχουμε τα ονόματα την Πέμπτη, για να είσαστε έτοιμοι για το Σάββατο. Επίσης θα σας πω τι θα γίνει και με τον Πάνο Βλάχο, και φυσικά για τον ΕΛ, για την παιδική αυτή παράσταση και για ό,τι άλλο γίνεται, και είμαστε και εμείς χορηγοί επικοινωνίας. Κάποτε γνώρισα μια

Λοιπόν, πολλές φορές σας λέω για το site μας, για το cosmosnews.gr, αλλά υπάρχει και το cosmosradio.gr, μία λέξη, cosmosradio.gr, και μπορείτε να δείτε για παραστάσεις, μουσική, ψυχαγωγία, θέατρο, σινεμά και ό,τι άλλο σας αρέσει. Και μπορείτε να κλικάρετε και να πατήσετε και ένα κουμπάκι να ακούτε το σταθμό όπου και αν βρίσκεστε. Και ευχόμαστε σε όλους σας να έχετε ένα πολύ πολύ ωραίο πρωινό. Σε λίγο θα πάμε στο επόμενο διάλειμμα. Πριν από το διάλειμμα, φυσικά, να σας ενημερώσω ότι αν θέλεις πτυχίο με την ίδια πιστοποίηση που έχουν πανεπιστήμια όπως το Harvard και το Yale, το Anatolia University είναι πιστοποιημένο και από τον ETSI. Το Anatolia University στην Θεσσαλονίκη.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζουχού θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων γελο βάλιου. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματο για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαλή τιμή τους προτρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Ο υπηρέτης Δύο Αφεντάδων, Κάρλο Γκορντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Αμεικτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια more.com.
9: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
10: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή του σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
11: King Coffee Stores.

0: σιλιάς του καφέ στις Σέρες.
1: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
1: Κόσμος στους 93.
2: Και είμαστε εδώ μαζί σας. Επιστρέψαμε με το διάλειμμα. Βασίλης Καζούλης και Φανή. Και ετοιμαστείτε για Πάνω Βλάχο σε λίγο.

0: Ήταν ο Πάνος Βλάχος, έρχεται σε μια πολύ πολύ πολύ ωραία συναυλία που θα γίνει στις Αίρες. Οπότε εσείς που αγαπάτε τον Πάνο Βλάχο και θέλετε να δείτε τη συναυλία του, έχουμε να σας δώσουμε τρεις μονές προσκλήσεις. Και όσοι είσαστε τυχεροί και ακούτε αυτή την ώρα την εκπομπή, να σας πω ότι μπορείτε να καλέσετε τώρα οι τρεις πρώτοι που θα καλέσετε, οι τρεις πρώτοι πιο γρήγοροι ακροατές μας, θα κερδίσετε και από μία είσοδο για να δείτε τον Πάνο Βλάχο ζωντανά στις Αίρες, που έρχεται για πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερών την Δευτέρα 13 Ιουλίου, τη Δευτέρα που μας έρχεται. Το τηλέφωνο είναι στη διάθεσή σας. 2-3-2-10-6-33-33. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Η πιο γρήγορη θα είστε και τυχεροί.
1: Κοίτα χάος στο μυαλό μου και τ' αυτοκίνητό μου, άραγε που έχω παρκάρει και τι δρόμο να έχω πάει.
0: Νομίζω έχουμε τον πρώτο ή την πρώτη πιο γρήγορη. Γρήγορο, πείτε μου το μικρό σας όνομα.
2: Τάσος.
0: Τάσο, μισό λεπτό στη γραμμή σου. Πήρες για τον Πάνο Βλάχο, φαντάζομαι.

Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ο Τάσος ήταν ο πρώτος τυχερός. Άλλες δύο έχουμε εισόδους μονές για τον Πάνο Βλάχο. Το τηλέφωνο στη διάθεσή σας. 2-3-2-10-6-3-3-33.

0: μικρό στο σώμα, πείτε μου μόνο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Την κλήρωση θα ενδιαφέρομαι.
0: Το μικρό στο όνομα, πείτε μου μόνο. Το μικρό.
1: Ιωάννα.
0: Ιωάννα, μισό λεπτό λίγο.

συνέχεια, Ιωάννα. Καλά να περάσεις και εσύ. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Ο Πάνος Βλάχος λοιπόν έρχεται στις Σέρες στο αυτοκινητοδρόμιο Πτέρα 13 Ιουλίου για την πρώτη του συναυλία και για πρώτη φορά σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Άλλη μία μονή μας έχει μείνει, όποιος προλάβει. Και καλά να περάσετε.

0: να δούμε ποιος είναι ο τρίτος τυχερός, τυχερή. Ο μικρός σας όνομα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλημέρα.
1: Η Νέλη από τη Ρόδο.
0: Νέλη, από τη Ρόδο και θα έρθεις στις Σέρες να δεις τον Πάνο Βλάχο.
1: Εννοείται.
0: Μισό λεπτό στη γραμμή σου, Νέλη, μισό λεπτό.

Λίγα λόγια, θα σας πω τι γίνεται τώρα. Ευχαριστώ πολύ για όσους συμμετείχατε. Για πρώτη φορά έρχεται τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Σήμερα είναι Τρίτη, τη Δευτέρα που θα μας έρθει ο αγαπημένος Πάνος Βλάχος μέσα σε ένα πολύ ωραίο χώρο εντυπωσιακό, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και αυθεντικότητα. Η τιμή εισιτηρίου είναι 15 ευρώ. Τρεις ακροατές μας, η Νέλη, ο Τάσος και η Ιωάννα, θα δείτε αυτή την παράσταση. Να περάσετε καλά στο αυτοκίνητο με τον Σερών. Και όσοι θα βρεθείτε στον Πανοβλάχο, επίσης σας ευχόμαστε να περάσετε πολύ πολύ ωραία. Σαν Χουάν τώρα, Λένα Μόρφη και Σταύρος Σιόλας.

0: πάμε και στον Θανάση Ευγενό Διαματόπουλο, στο ρεπορτάζ της ημέρας. Ο Θανάσης βρίσκεται στις Σέρες, κάπου στην εξοχή φαντάζομαι, και καλημέρα Θανάση.
1: Πολύ καλημέρα και από το τραγουδοποιό το Νίκο Παπάζογλου με το φουλάρ. Σας μιλάει Σάκης ο Αυγερινός τώρα, πορώντας φουλάρ, γιατί τέτοια ζέστα.
0: Εντάξει, πάλι δρόσησε λιγάκι, δεν είναι υπερβολικές, δεν είναι.
1: Γιατί ήμουν και στο κογιό μου την Τεντάπολη πιο μπροστά και πριν μισή ώρα έξω από την Τεντάπολη πηγαίνοντας για τον δρόμο για Σέρες έπιασε φωτιά στις Καλαμές και
0: με ένα τσιγάρο φαντάζομαι.
1: Πόσο σίγουροι και μάλιστα αυτοί που φεύγουν από ανατολικά και δυτικά πηγαίνοντας για Χρυσό Άγιο Πνεύμα Σέρες. Δηλαδή όχι μπαίνοντας μέσα από Σέρες για
0: θάλασσα.
1: Ναι, ζύχνη, για θάλασσα. Οι θάτοι, αυτοί που
0: επιστρέφουν.
1: Και επιστρέφοντες, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και το πρώτο γρήγορο που ήρθε, γιατί άκουγε στη διαδρομή η Σιρήνη, ήταν ένα μικρό πυροσβεστικό και μετά από 5 λεπτά ένα μεγάλο. Μιλάμε, κοίτα, τι είναι αυτή.
0: Μπράβο, μπράβο στην πυροσβεστική τότε. Αφού το παρατήρησε ότι πάει γρήγορα και καλά, είναι καλό σημαντικό.
1: Το ξέρουν τώρα. Για εγώ ήμουν 11.30 και οπότε 11 και 20 να αεροφορήθηκαν και περνούσα, μόλις άκουγα σιρήνες, λέω, βλέπω πίσω μου, δεν είναι τίποτα. Και μπροστά, στη δεξιά πλευρά του δρόμου, όπως φεύγουμε από Πεντάπολη για Σέρες, εκεί ήταν στημένα τα πυροσβεστικά και έκαναν κατάσβεση.
0: Η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα σε χωράφια ή σε οικισμό ή έσβησε εκεί?
1: Όχι, σε χωράφια, είναι στη βόρεια πλευρά, από βόρεια από το δρόμο,
0: ναι.
1: Όχι από την κάτω μεριά του χωριού.
0: Στο ύψος του νοσοκομείου ή πιο πάνω?
1: Όχι, πριν τη διασταύρωση πνεύματος. Από την πάνω μεριά.
0: Άρα δεν κινδύνεψαν ούτε σπίτια, ούτε αποθήκες, ούτε.
1: Δίπλα έχει όμως πολλά ηλιόσπορα, πολλές καλλιέργειες ηλιόσπορα. Ευτυχώς δεν τα πείραξε. Ήταν πάνω σε σιτάρια αλωνισμένα, σε Καλαμές.
0: Μάλιστα.
1: Καλαμές είναι.
0: Γι' αυτό λέμε ότι ένα τσιγάρο μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Πολλοί δεν το παραδέχω, αλλά δεν γίνεται αλλιώς.
1: Μας πάρουμε παράδειγμα στη Γερμανία που δεν έχουν μάθει ποτέ για μεκάψονες. Στη Γερμανία τηγανίζουν αυγά στα μπαλκόνια τους. Δηλαδή βάζουν το τηγάνι πάνω στο μάρμαρο που καίει, στο μπαλκόνι από τον κάψονα και τηγανίζουν εκεί με λάδι το αυγό τους.
0: Καλά, αυτά γι' αυτό φαντάζομαι τις προηγούμενες μέρες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Είχαμε ακούσει για τον κάψονα, γιατί βλέποντας το site μας, εγώ τώρα να σου πω ότι στο Βερολίνο έχει 21 βαθμούς.
1: Δροσιά.
0: Με δροσιά και θα φτάσει το θερμόμετρο όμως το 33 σήμερα. Αύριο 34. Την Πέμπτη όσοι θα είναι στο Βερολίνο και την Παρασκευή και το Σάββατο θα πουν το Δεσπότη Παναγιώτη που λένε. Γιατί θα φτάσει, ενώ είναι 22 η χαμηλή τους, 38 βαθμούς θα έχει στο Βερολίνο την Πέμπτη, την Παρασκευή 38 και το Σάββατο 39 βαθμούς Σελσίου. Κάτι που δεν θα έχουν ξαναζήσει οι Γερμανοί, δηλαδή 40.
1: Ο καιρός μας βοηθάει εμάς σαν Έλληνες αυτό που γίνεται στη Γερμανία, γιατί τόσα χρόνια όλες οι Γερμανίδες τουρίστριες έρχονται να σπουλιάρισκες στην Τούζλα και στην Γκάργενη και στην Ασπροβάρτα και στην Ολυμπιάδα περισσότερο και

0: με το που έβγαινε στον ήλιο και γινόταν κατακόκκινες και γινόταν και όλο με έμπλε σολέρ και άλλα αντιλιακά ήταν. Ενώ τώρα θα έρθουν λίγο πιο προσαρμοσμένες.
1: Ναι, θα είναι πιο μαυρισμένες εννοείς.
0: Ναι, δηλαδή δεν θα τις κάψει ο ήλιος της Ελλάδας.
1: Εντάξει, όχι, αστείο.
0: Ας κάνουν τις καρδιές τις δικές μας.
1: Αστειευόμουν εγώ, αποκλείται να φτάσει 37 στο Βερολίνο και να θέλαμε δεν γίνεται. Μην κοιτάς που τις προηγούμενες μέρες μας είπαν ότι 27, 28 και 31 από ό,τι είδα, αυτή είναι η αλήθεια. Σε ξεγέλασα λίγο, δεν θα καούν τα κορίτσια. 27, 28 και 31 το πολύ που θα ανεβεί την άλλη Δευτέρα.
0: Δηλαδή εμείς θα τις μαυρίσουμε εδώ στην Ελλάδα.
1: Εμείς, κάτω από τη Γερμανία, από το Μόναχο και κάτω, δηλαδή Ιταλία, Ελλάδα, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Κυρίως στην Ιταλία είναι αυτά που σου είπα προς Φλωρεντία και γύρω περιοχές. Στη Γερμανία, στο Βερολίνο θα είναι καλά. Πράγα τώρα αυτή την εποχή. Πράγα, Βερολίνο, Βιέννη και τα λοιπά είναι καλές οι θερμοκρασίες τους. Πολύ καλές.
0: Πάντως εμείς στην Ελλάδα είμαστε μαθημένοι με αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν μας κάνει. Γιατί εκτός και η θερμοκρασία φαίνεται η διαφορά όταν μπαίνεις μέσα στην πύλη στις τσιμεντένες πολυκατοικίες.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εκεί φαίνεται. Εκεί ανεβαίνει η θερμοκρασία. Άλλο τώρα να πέφτει στο πράσινο και στο χώμα ο ήλιος και άλλο να πέφτει πάνω σε μάρμαρο και πάνω σε τσιμέντα βαμβάσπα κλπ.
1: Στην εξοχή ανοίγεις λίγο τα παράθυρα, κάνει λίγο ρεύμα, ξεχνιέσαι λίγο. Ενώ μέσα μπορεί όταν είσαι σε μια οικοδομή και είσαι σε κανένα στενό και δεν μπορείς να αναπνεύσεις καλά, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να πίνεις πιο πολλά νερά, να έχεις κλιματιστικό.
0: Ναι.
1: Τι άλλα να έχουμε.
0: Πάντως μια καλή είδηση είναι να βάζουμε από την προηγούμενη μέρα στην κατάψυξη μισό λίτρο παγωμένο νερό σε μπουκάλι ενός λίτρου νερό να παγώσει μετά. Όσες φορές θέλουμε να πιούμε, να βάζουμε 5 λεπτά πιο μπροστά από το νερό στον πάγο και θα έχουμε για όλη τη μέρα νερό παγωμένο.
1: Και βέβαια.
0: Γιατί ο πάγος αργεί να λιώσει. Ενώ όταν βάζουμε νερό πάνω στον πάγο, το νερό σε 2 λεπτά γίνεται παγωμένο.
1: Έχουμε και τα θερμό, όποιος

0: θετική. Και τη συνήθεια.
1: Ναι.
0: Και όλα τα άλλα είναι δουλειά του λογιστή. Αλλά πρέπει να ενημερωθεί από τους γονείς.
1: Ο λογιστής.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Πού να θυμάται ο κάθε λογιστής τώρα σε όλη την επικράτεια, αν τα παιδιά τη στάδια οικογένειας φοιτούν είναι, ή δεν φοιτούν.
1: Να ενημερώσει λοιπόν, να ενημερώσουν οι γονείς τα λογιστικά, ναι, γραφεία για να γίνει και η δουλειά τους.
0: Ναι. Μέχρι 31, γιατί βέβαια μετά θα αρχίσουν οι λογιστές να γράφουν και παιδιά στα ΚΔΑΠ, θα γράφουν, θα κάνουν και στα επαγγελματικά λύκεια εγγραφές φοιτητών. Αλλά τώρα ο Ιούλιος είναι για φοιτητικό στοιχευτικό επίδομα το χιλιάρικο που παίρνει κάθε φοιτητής.
1: Μάλιστα, μισό λεπτό να σε κρατήσω στη γραμμή σου και μετά να συνεχίσουμε το κουτσομπολιό.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μείνεις λίγο εδώ, εμείς θα πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τρία αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η πάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρη. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλ, αντιλιακό και φύγαμε παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321-097-275. Κλείστε σήμερα θέση.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
7: Κόσμος.

0: Και πάλι στην τηλεφωνική μας σύνδεση πηγαίνουμε, παρέα με τον Θανάση Ευγενό Διαμαντόπουλο. Θανάση, και πάλι καλημέρα.
1: Πάλι, γκούντε, γκούντε, γκούντε, τελικά ήθελα. Buongiorno, buongiorno, Vilare.
0: Come sta?
1: Ragazzi, io sono figlio di Elio Casti, mi άρεσε πολύ το τραγούδι, το ιταλικό.
0: Ωραία.
1: Basta, basta, ραδιοφωνάρε, Cosmos Radio. Io sono figlio di Elio Casti, basta alimentare di grano duro. Δηλαδή είμαστε πολύ ισχυροί, duro, duro.
0: Μπράβο, Θανάση μου, δηλαδή, και μόλις θα σε ρωτούσα, ας πούμε, come stai, stai bene, come va? Θα μου είπες εντούρο, μήπως καταλάβαμε όλοι με το εντούρο, δεν χρειάζεται να μας τα πει και ο κύριος.
1: Μπαίνε
0: και όλα καλά. Για πες μας τώρα τα νέα.
1: Και μάλιστα δε, όποιος θέλει πάει να πάρει από το ψυγείο κρύο νερό, μπαίνε, πάνε στο σπίτι να το πάρει απ' έξω της γρήτης νερό.
0: Έξω βγαίνει μετά και δεν έχουμε και νερό καθαρό σε πολλές περιοχές, θα προσέχουμε λιγάκι.
1: Ναι, καλά που το θύμισες, γιατί χθες είχε μια πνιά και με την Παλαιοκόμη. Στην Παλαιοκόμη έχει μεγάλο πρόβλημα το χωριό με το νερό.
0: Μόνο στην Παλαιοκόμη, στο Χρυσό, στο Νέο Σούλι και σε άλλες, στο Λευκόνα πόσα χρόνια.
1: Γιατί
0: είμαστε πλούσιοι σε ουράνιο, αλλά δεν παράγουμε ατομικές βόμβες στις αίρες. Μόνο δυστυχώς.
1: Αυτός ο ουράνιο που έχει το νερό, θα ήμασταν ακαθάριστο εθνικό πλέον, θα είχαμε και τις ατομικές βόμβες.
0: Έχουμε και φυτοφάρμακα πολλά νητρικά, ρίχναμε χιλιάδες τόνους ακατάπαυστα, χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό θα περάσει στο υπέδαφος και θα πάει στα νερά μας. Τον πατήσαμε.
1: Και το παράδοξο στην Παλαιοκόμη είναι ότι παραδίπλα στα 7 χιλιόμετρα είναι το χωριό Συμβολή, που είναι εκεί τα γαλάζια νερά, ποτάμι, ποταμάκι ωραίο με κλάριγαρο καθαρότατο νερό, το οποίο έρχεται και από το σπήλαιο του Μαρά, στη Δράμα, που νερό που περνάει κάτω από τα βουνά.
0: Τι να πεις, είπαμε, πρέπει να προσέχουμε τη χρήση, την αλόγιστη χρήση των φαρμάκων, πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας και την υγεία των συνανθρώπων.
1: Ναι,
0: μερικές φορές είμαστε τόσο εγωιστές που μας ενδιαφέρει μόνο το εγώ μας. Το ζούμε αυτό ακόμη και στις πιο προσωπικές σχέσεις μας με άλλους ανθρώπους, και αυτό το εγώ είναι που ο μεγάλος εγωισμός που δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε, να προοδεύσουμε και να και καλές σχέσεις.
1: Πάντως τώρα που λες για μας, πάντως χθες πήρα συγχαρητήρια, γιατί συνάντησα ένα βγάρι πιο νέος από μένα στην Οδό Προύση, στα παλιά πυροβολικά που λέμε, και μου ζητούσαν, πριν μου ζητήσουν οτιδήποτε ελευθερία, δεν είπε τι καθαρός δρόμος, τι καθαρή πόλη. Δηλαδή στο σημείο εκείνο ήταν πεντακάθαρα, σαν να περνάει κάθε μισάωρο σκούπα ηλεκτρική και να καθαρίζει. Συγχαρητήρια στο Δήμο για την καθαριότητα. Και ζητούσαν να μου πούν, γιατί εκεί πήγαιναν, εκεί είχαν τώρα με το σαραϊκό ζευγάρι, να δουν την οδό Μακεδονομάχων.
0: Ναι.
1: Επειδή από την Προύση, να δώσουμε Μακεδονομάχων κοντά στην Ιγρήτης που είναι, έχει πολυπλοκότητα, μου ζήτησαν, επειδή λέγεται Μακεδονομάχων, μήπως θα μας βοηθήσει, μήπως υπάρχει ένα άγραμμα Μακεδονομάχου εκεί να μας βοηθήσει. Και εκεί είπα, επειδή δεν υπάρχει άγραμμα Μακεδονομάχου, θα σας πω εγώ. Θα σας δείξω εγώ τον δρόμο.
0: Μπράβο, σαν Μακεδονομάχος, πες.
1: Ναι, και έγινα Μακεδονομάχος.
0: Ναι, ωραία.
1: Και
0: καλά
1: να κάνω μια πρόταση στους συλλόγους, στους δήμους, σε εμάς τους ίδιους, αν μπορούμε να κάνουμε σωματεία. Η οδός Μακεδονομάχων, και έχει δέντρα, είναι και πλατιά, έχει διακεκομένο στη μέση με υπερβάζι, με λουλούδια. Γιατί να μην έχουμε και έναν Παύλο Μελά, να έρχεται ο κόσμος εδώ και να αποτιμάει ο φόρτι εμείς. Μακεδονομάχο λέγεται η οδός.
0: Ναι, αλλά έχουμε Παύλο Μελά, δεν έχουμε.
1: Οι Μακεδόνες που έπεσαν αγχόμενοι για την ελευθερία.
0: Ναι, λέει ο Παύλο Μελά, άγαλμα δεν έχουμε αλλού.
1: Ο Μακεδονομάχος είναι κάποιος άλλος Μακεδονομάχος, καπετάν Μητρούσης.
0: Υπάρχει καπετάν ένα, δεν υπάρχει και δημοτικό πάρκο όλος Μελάς όμως.
1: Ναι, αλλά άγαλμα, ένα Ναυριάντα.
0: Α, ναι, σωστά, βέβαια. Μπορεί να γίνει και ένα υπέρ του αγνώστου Μακεδονομάχου Έλληνα.

0: δραστηριότητα.
1: Ναι, που είναι οι παππούδες μας.
0: Ακριβώς, δεν χρειάζεται να είναι κάποια φίρμα ή κάποιος γνωστός.
1: Ναι, ναι.
0: Ας είναι
1: πολύ καλή πρόταση. Πώς λέμε υπέρ του άγνωστου στρατιώτη στο κοινοβούλιο, κάτω στη Βουλή.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι στο Σύνταγμα, στο Ισόγειο. Υπέρ
0: ένα άγνωστο
1: άγνωστου Μακεδονομάχου.
0: Αγωνιστών. Μπορεί να είναι ναι. Υπέρ των αγωνιστών Μακεδονομάχων, αγωνιστών με ένα ωραίο περιστέρι εκεί σκαλικό. Ναι, αυτά είναι ωραίες πρωτοτυπικές.
1: Αν δεν είναι αδριάντα, είναι μόνο σκύλος. Ναι, αν είναι αδριάντα, να βάλουν και γυναίκες. Γιατί πολλές Μακεδόνισσες στάθηκαν ηρωίες δίπλα στους Μακεδονομάχους ήρωες.
0: Μπράβο. Τώρα είπες για τον Παύλο Μελάιο. Ο Παύλος, μπορούμε να βάλουμε και ένα. Τι να πω και για τον Παύλο Μελάιο. Στη Μασσαλία γεννήθηκε, το ξέρεις ο Παύλος Μελάς, ε?
1: Και μεγάλωσε στην Κοζάνη.
0: Μετά από 4 χρόνια γεννήθηκε στη Μασσαλία και μετά από 4 χρόνια ήρθανε στην Αθήνα.
1: Να.
0: 4 χρονών δηλαδή ήρθε στην Αθήνα. Και μετά παντρεύτηκε την Ναταλία Δραγούμη, αν θυμάμαι καλά κλπ.
1: Επίσης το Δραγούμη είναι πολύ πολιτικό τότε της εποχής. Σημαντικό επίπεδο, το Δραγούμη.

0: καλά κλπ. Κλπ, κλπ, γιατί δεν...
1: Το επίθετο Δραγούμη είναι πολύ πολιτικό τότε τη εποχή. Σημαντικό επίθετο Δραγούμη.
0: Βέβαια.
1: Ιώνας Δραγούμη.
0: Ναι. Παντρεύτηκε την Αταλία Δραγούμη τότε και σωστά.
1: Έρχεται και στον Ιάδα. Είναι θέλει. Όχι, εκεί είναι κριτικό. Τζόνε μου. Πάντω το Τζάνι μου είναι δικαίωμα μου, άνθρωπε.
0: Σωστά. Σημαίνει.
1: Γι' αυτό θα ξέρουν οι Σιρέοι αν πω Τζάνι μου μια κοπέλα. Δικό, είσαι δικό μου άνθρωπο. Τζόνε μου.
0: Μπράβο.
1: Τζάνι. Η Τζανίτα μου. Το θηλυκό είναι Τζανίτα.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία. Μαθαίνουμε κάτι σήμερα που δεν το γνωρίζουμε.
1: Ναι. Τουρισμός Ελλάδα δεν σημαίνει να κλείνουμε τα παντζούρια και να βλέπουμε μόνο μέσα στο σπίτι τι έχουμε. Ελλάδα σημαίνει φιλοξενία, ανοιχτά τα παντζούρια, βγαλμένα τα παράθυρα, ανοιχτά παράθυρα και να ταινίζουμε τους ορίζοντες.
0: Βέβαια.
1: Πάντως το ζευγάρι επιτάθη βρήκε τη Μακεδονομάχο, όμως εγώ ακόμα ψάχνω να βρω το Μακεδονομάχο.
0: Θα το βρούμε κάποια στιγμή και αυτόν, κάπου θα είναι. Υπάρχει, υπάρχει χώρος και χώρος, αφού λες ότι υπάρχει εκεί, υπάρχει
1: ναι,
0: και...
1: Ναι, έχει πολύ λουλούδι, όπως θυμάμαι χθες που περπάτησα, έχει πολύ λουλούδι.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, κλείσαμε, έχουμε κάτι άλλο.
1: Από την όμορφη, χαίρεσαι αυτό.
0: Φιλάκια πολλά, γεια σου.
1: Έγινε, ευλογημένα, χαίρεσαι.

0: τρία χρόνια έχουν βγάλει 4 δισεκατομμύρια ευρώ μεταφέροντας πετρέλαιο είτε από τη Ρωσία είτε από άλλες περιοχές. Οι έρευνες που έχουν γίνει μας λένε ότι οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες και ο ελληνόκτος στόλος διαχειρίζεται περίπου το 1/4 του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων και κατέχει πολύ σημαντικό μερίδιο στις νόμιμες θαλάσσιες μεταφορές. Και έχουν κερδίσει γύρω στα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ, δολάρια, όπως θέλετε πείτε το. Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο στα δεξαμενόπλια διαχρονικά. Έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο και συμμετέχει σχεδόν σε κάθε νόμιμη αγορά θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου. Και τι να πει κανείς. Καλοφάγωτα, μακάρι οι Έλληνες εφοπλιστές να λειτουργούν όπως και οι Έλληνες Μακεδονομαρχοί, άλλοι που αγαπούν πολύ την πατρίδα και να έχουν ελληνικές σημαίες στα καράβια τους. Δεν έχω τίποτε περισσότερο από... Να τους χαρίσω ένα τραγούδι. Και σε αυτούς και στο προσωπικό τους και στα πλοία που ταξιδεύουν από θάλασσα σε θάλασσα και από ωκεανό σε ωκεανό.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή,

Αυτό... Τι να τα κάνεις και τα χρήματα και τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια, κύριε Γιώργο. Καλά, εντάξει, τώρα η Ιωάννα και η Μαρία μου να τα εκμεταλλευτούν νέα κορίτσια και ένα ακόμη, αλλά τι να τα κάνεις όταν βλέπεις ότι φεύγει η ζωή αργά ή γρήγορα. Αφήνεις φυσικά μια περιουσία πίσω, νομίζοντας ότι αφήνεις κάτι σπουδαιότερο. Η μεγαλύτερη περιουσία που μπορούμε να έχουμε είναι η αγάπη. Η αγάπη από τους γονείς προς τα παιδιά, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο και η βοήθεια σε ανθρώπους που τη χρειάζονται για να ισορροπήσει σε όλο τον κόσμο, από αυτούς τους πλούσιους ανθρώπους και λίγο η κοινωνία, ο κόσμος και οι κοινότητες που έχουν ανάγκη. Εκτελέστηκε η Αναστασία Μπερεζόφσκα, ήταν ύποπτη για τη δολοφονία ενός άλλου μεγάλου ολιγάρχη που ζούσε στο Μονακό και πριν λίγες μέρες είχαμε μάθει για τον Ουκρανό αυτόν που ανατινάχτηκε. Η γυναίκα που φαίνεται πως έκανε την εμπριστική ενέργεια, την έβαλε τη βόμβα, βρέθηκε θαμμένη στο Κίεβο. Συνελήφθησαν και άλλοι, δύο ύποπτοι, ένας εν ενεργεία αξιωματικός της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριών και ένας πρώην υπάλληλος των Ουκρανικών Αρχών για τη δολοφονία της γυναίκας αυτής, που ήταν ύποπτη για την φωνή, επαναλαμβάνω, του

Ουκρανού ολιγάρχη. Η βομβιστική επίθεση στον Γερμολάιεφ, έτσι λεγόταν ο Ουκρανός, προκάλεσε ισχυρούς σοβαρούς τραυματισμούς στη σύντροφό του και στο γιο του. Αυτά είναι τα τελευταία νέα που κυκλοφόρησαν πλέον για την γυναίκα αυτή που βρέθηκε πυροβολημένη. Τώρα τα άλλα νέα έχουμε. Ανακοίνωση που έκανε ο κ. Πολάκης κατά του κ. Φάμελου, που είπε ότι έδειξε προσωπική ανεπάρκεια και υποτέλεια να παραιτηθεί στην Κεντρική Επιτροπή, ζητά ο κ. Πολάκης για τον κ. Φάμελο. Στα Χανιά, ένας άνθρωπος πιναγός σκοτώθηκε σε τροχαίο και είναι στεναχωρεμένη όλη η κοινότητα των Χανίων. Ο κ. Μαρινάκης είπε για τον κ. Τσίπρα ότι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης μπορεί να μιλά για εντιμότητα. Και υπάρχουν πλέον σύγχρονες διαγνώσεις και ρομποτικοί που αλλάζουν τα δεδομένα για πολλές ασθένειες. Τώρα, ένας Έλληνας ερευνητής εξελίσσει ντρόν που εντοπίζει ναυαγούς με τεχνητή νοημοσύνη και προσπαθεί να βοηθήσει και αυτός στην λάθροεπίκηση, ας πούμε έτσι, της Ευρώπης. Στη Συρία είχαμε πολλαπλές εκρήξεις βομβών κοντά στο ξενοδοχείο που μένει ο Μακρόν στη Δαμασκό. Και στη Θεσσαλονίκη μια κοπέλα 23 χρονών βουλγαρικής καταγωγής δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στη Νεάπολη.

0: Μαρία Παπαγεωργή με το υπάρχω. Όχι, η Κωνσταντίνα μου γράφει και σε ευχαριστώ. Ένας άνθρωπος είναι μορφωμένος όχι γιατί έχει πολλά πτυχία, αλλά γιατί έχει πολύ υψηλή κοινωνική μόρφωση. Παρόλα αυτά, έχεις εξειδίκευση σε κάποιο τομέα, θα σου πω εγώ, Κωνσταντίνα. Αν έχεις, Κωνσταντίνα μου, μια εξειδίκευση, δηλαδή το ξέρεις αυτό που θες να κάνεις στη ζωή σου και το αγαπάς, και κυρίως αν το κάνεις με αγάπη, νομίζω ότι θα προχωρήσεις πέρα από τις γνώσεις, αν έχεις ακαδημαϊκές ή όχι. Μπορεί να είσαι του δημοτικού, αλλά να κάνεις λογιστικές πράγματα περίπτερο από παιδάκι και να είσαι ο καλύτερος οικονομολόγος όλων των εποχών όταν μεγαλώσεις και χρειαστείς κάπου σε έναν χρήσιμο τομέα. Το ίδιο και σε οποιαδήποτε δουλειά, αρκεί να έχεις διάθεση. Το πτυχίο, δηλαδή ένα χαρτί που μπορείς πλέον στην εποχή μας να το πάρεις και πολύ εύκολα με πολλούς και διάφορους τρόπους. Το θέμα είναι πόσο θα έχεις εμπειρία. Πόσο θα η δουλειά σου θα είναι μια δουλειά που προέρχεται από την οικογένεια και την ακολουθείς εσύ, ή αν εσύ είσαι πρωτοπόρος σε αυτή τη δουλειά. Αν έχεις αναλάβει ένα πόστο το οποίο όμως το γνωρίζεις, το αγαπάς ιδιαίτερα, έχεις μάθει γι' αυτό, και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι κάνουν μια εκπαίδευση, μια εκπαίδευση που δεν πληρώνονται για αυτή, για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν σε κάποιους τομείς και να αποκτήσουν και λίγο περισσότερη γνώση και να πειραματιστούν, ας το πω έτσι εισαγωγικά, σε κάποια δουλειά που αύριο μεθαύριο θα τους αποφέρει σίγουρα περισσότερα οικονομικά ωφέλη, και κυρίως, επειδή όπως είπαμε δεν είναι τα οικονομικά ωφέλη, κυρίως ευτυχία, γιατί θα κάνουν τη δουλειά που αγαπάνε. Αν λοιπόν ζούμε σε μια χώρα που κάνουμε καταναγκαστική εργασία, δεν μας αρέσει, δεν την αγαπάμε, σίγουρα δεν θα προσφέρουμε πολλά, και κυρίως δεν θα προσφέρουμε στον εαυτό μας, όχι μόνο στον εργοδότη ή στην επιχείρησή μας, δεν θα προσφέρουμε κυρίως στο εγώ μας, στο μέσα μας. Και δεν μιλάω για το υπερεγώ, μιλάω για το εγώ μιας αξίας που στην καθημερινότητα η ζωή μας γίνεται πιο εύκολη και κάνουμε κάτι που αγαπάμε. Φτάσαμε σε διάλειμμα. Εμείς αγαπάμε πολύ το ραδιόφωνο, το έχετε καταλάβει. Το κάνουμε άλλωστε και από μικρά πια, τυχαία. Αλλά μπήκαμε, το αγαπήσαμε και σιγά σιγά το χτίσαμε, και κάθε μέρα έχουμε καινούργια μηνύματα και καθημερινά η εμπειρία μας αυξάνεται. Γι' αυτό και εμείς προτείνουμε για εσάς να αγαπάτε ό,τι κάνετε στη ζωή σας, πέρα από εξετάσεις και πέρα από καθοδηγήσεις, να κάνετε αυτό που εσείς επιθυμείτε και να τα καταφέρνετε. Διάλειμμα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
2: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
3: Έλμερ, το όνομά μου.
2: Πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στις Σέρες την 5η 9 Ιουλίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Σερών στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλιάς Βασιλείου, στα καταστήματα Γερμανός, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο, Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousheres.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζαλερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ή μίσκι, τυπικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Εγώ για μια αγκίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσπάθεια.

0: αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και τη λύση.
1: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
0: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Αγέννησε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάχνε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Γνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό. Πολυκατάστημα.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Αμέσως μετά την άφηξη της στο Apeldoorn της Ολλανδίας, η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της προπόνηση ενώπιση νέα σεζόν. Μεταγραφικό σενάριο από το εξωτερικό για την Ένωση, που φέρεται να παρακολουθεί τον 24χρονο Γάλλο Γιάννη Σιμινιανή. Ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς αποτελεί και επισήμως ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Με την Πειραϊκή ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του 22χρονου στόπερ, ολοκληρώνοντας μία ακόμη σημαντική προσθήκη στο ράστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Γιάννης Αρής υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα μείνει αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ. Συγκινητικός αποχαιρετισμός στον Μπακ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το Μιλγουόκι θα είναι πάντα το σπίτι μου, είπε ο ίδιος. Συνεχίζεται το σύριαλ με την σκανδαλώδη απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φόλαριν Μπάλογκαν των Ηνωμένων Πολιτειών και να επιτρέψει να παίξει το λόγο στον αγώνα. Δεν ήξερα τι σήμαινε κόκκινη κάρτα, λέει ο Τραμπ. Οι πειθαρχικές διαδικασίες βγαίνουν από ανεξάρτητα όργανα, δήλωσε ο Ινφαντίνο.
5: Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93.

να δούμε τώρα τι γίνεται με τη ζέστη και τα κιλά μας. Γιατί αν και εγώ έχω 5 παραπάνω κιλά, έχεις 5 και 10 κι εσύ και 15 ο δίπλα, τι γίνεται με το σώμα μας, το καλό κυρίως. Τα περιτάκια δεν ανεβάζουν την φυσιολογική εσωτερική θερμοκρασία μας, η οποία παραμένει σταθερή χάρη στους μηχανισμούς της θερμορύθμισης που έχουμε. Ωστόσο η παχυσαρκία λειτουργεί ως μόνο της. Οπότε αυξάνει σε όλους μας την αίσθηση της ζέστης ή τον υδρότα όταν κάνει εξωτερική ζέστη. Και αυτό το υποδόριο λίπος μας είναι ο μονοτής που κάνει τη ζωή μας δύσκολη και σκάμε στη ζέστη. Ενώ ο αδύνατος άνθρωπος είναι πολύ πιο χαρούμενος από εμάς και διατηρεί τα κιλά του. Το αντίθετο φυσικά το χειμώνα, όταν ο αδύνατος άνθρωπος κρυώνει περισσότερο, αλλά εμείς όπως είπαμε λίγο πιο χοντρούλιδε με τα λίγα κιλά ή μερικοί έχουν και παραπάνω κιλά παραπάνω, δεν νιώθουμε το ίδιο την ίδια θερμοκρασία. Η φυσιολογική θερμοκρασία τώρα πια είναι, εξαρτάται από τον κυρκάδιο ρυθμό μας. Διαφέρει από άτομο σε άτομο, πάντως ο μέσος όρος είναι 36,6, 36,7, αυτό περίπου, κάπου εκεί πηγαίνει το θερμόμετρο. Μία παρά 20 πλησιάζει η ώρα, έως τη μία θα είμαστε μαζί, καλή σας μέρα, καλό μεσημεράκι, όλα καλά ευχόμαστε. Και να προσέχετε στο δρόμο, όσοι βγαίνετε από εδώ και έπειτα, έχετε το νου σας σιγά σιγά και προσεκτικά.

εθνική μας μοναξιά και εμείς δεν έχουμε μοναξιά και έχουμε μοναξιά γιατί έχουμε εσάς, τους αγαπημένους μας ακροατές. Θα στείλω χαιρετίσματα και στα παιδιά της Ένωσης Μακεδονίας και στους ανθρώπους της Κύφα, και καλό δρόμο να έχετε και να προσέχετε, και σε όλες τις μεταφορικές εταιρείες, courier κλπ.

Οι μεταφορικές εταιρείες που έχουν ανθρώπους συνεχώς διαρκώς στους δρόμους, να έχουν καλούς δρόμους και καλά ταξίδια, είτε είναι μικρά είτε είναι μεγάλα. Να στείλουμε στον κύριο Αλέξανδρο στην Πεντάπολη τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας. Πολύ αγαπημένος μας ακροατής. Ένας άνθρωπος που τον αγαπάμε ιδιαίτερα και κάθε φορά που μιλάμε χαιρόμαστε. Μας θυμίζει και ένα ωραίο τραγούδι, το νερό στη βάρκα. Θα το ακούσουμε σε λίγο, γιατί πρώτα θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι και να το αφιερώσουμε στην οικογένεια του Νότης Βακιανάκη, καθώς ο γιος του, ο Απόλλωνας, ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με την εκλεκτή της καρδιάς του. Ο 32χρονος γιος του Νότη, ο Απόλλωνας Βακιανάκης, ετοιμάζεται να παντρευτεί τη σύζυγό του, την Ατάσα, με την οποία έχει περίπου μια πενταετία σχέση σοβαρή. Της έκανε πρόταση γάμου, εκείνη απάντησε θετικά. Οπότε ετοιμάζονται τα παιδιά να ανεβούν στα σκαλιά της εκκλησίας σιγά σιγά. Απόλλωνας Βακιανάκης και αυτός ασχολείται με τη μουσική, την παραγωγή και την ενορχήστρωση των τραγουδιών, αλλά και με άλλες θέσεις. Η γνωριμία με την κοπέλα του έγινε στην ΚΟ, στον τόπο καταγωγής του Νότης Βακιανάκη, αλλά νομίζω ότι σας είπα πολλά. Φτάνουν τα κουτσομπολιά, τραγούδι.

0: Μάρθα η Φριτζίλα με το νερό στη βάρκα και ετοιμάζεται και για ένα καινούριο τραγούδι με τα Φριτζίλα, το οποίο θα το μοιραστούμε και αυτό μαζί σας. Πάμε όμως στη Μαρίνα Σπανού για το ταξίδι. Είναι 1:10 ώρα, ακούτε Κόσμος από τους 93.
1: Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα και κλαίω για όλες εκείνες τις φορές

Μαλιάρας, ο Αθανάσιος, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, να μας ευχαριστεί όσους συμμετείχαμε στο ερωτηματολόγιο της μελέτης που έγινε από το ΔΥΠΑΕ για λογαριασμό του επιμελητηρίου, για το τι γίνεται με τον ΟΜΟ και τι μπορεί να γίνει επίσης στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Μαρίνα Σπανού με το remix στο ταξίδι και ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Μας πήρανε την πόλη», μουσική Μίμη Νικολόπουλου και στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδης. Είναι ένα σατυρικό τραγούδι που σχολιάζει τις συνέπειες της αστικής ανάπλασης και υπερτουρισμού με χιούρ. Το «Μας πήρανε την πόλη». Τι θα λέγατε να το ακούσουμε λίγο, να πάρουμε μια γεύση με το τραγούδι αυτό? Είναι πάλι η Μάρθα η Φριτζίλα, επαναλαμβάνει, σατυρικό τραγούδι και με τους στίχους θα καταλάβουμε και τα υπόλοιπα. Είπα εγώ, το τραγούδι έχει τον τίτλο «Μας πήρανε την πόλη».

0: και η αστυνομία συνεχίζει να συλλαμβάνει ανθρώπους που έχουν κάνει εμπριστικές επιθέσεις κτλ. Οπαδούς ομάδων. Οι ίδιες οι ομάδες, επαναλαμβάνω, και ας κάνουν ότι δεν ακούν, οι ίδιες οι ομάδες, οι πρόεδροι τους, θα πρέπει να μιλήσουν με τους συνδέσμους, με τα παιδιά αυτά τα οποία φανατίζονται υπερβολικά, και να τους πούν να χαλαρώσουν λιγάκι. Να χαλαρώσουν λιγάκι και να είναι φίλαθλοι που μπορεί να έχουν διαφορετική ομάδα, αλλά έχουν τα ίδια συναισθήματα μες στην καρδούλα τους. Και επιτέλους αυτή η βία να σταματήσει στο ποδόσφαιρο, και όχι μόνο, γιατί εμφανίστηκε και σε άλλους χώρους, και θα πρέπει να ξεκινήσουν από τις μεγάλες ομάδες της Αθήνας και να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες, ώστε τα παιδιά να μην σκοτώνονται νέα παιδιά ο ένας εις βάρος του άλλου. Είναι κρίμα να οδηγούνται στη φυλακή νέα παιδιά και να περνούν τη ζωή τους εκεί, γιατί η φυλακή σίγουρα δεν διορθώνει ανθρώπους, τους αποκλείει απλά από κάποιες στιγμές της ζωής τους, αλλά όταν επανεμφανίζονται, κανείς μας δεν ξέρει κατά πόσο έχουν πραγματικά καταλάβει τι έχει συμβεί, και κυρίως όταν πρόκειται για νέα παιδιά. Γι' αυτό παρακαλούμε και από το ραδιόφωνο, και πριν σας χαιρετήσω, ας πούμε ότι είναι αυτό το μήνυμα της ημέρας, τους μεγάλους συλλόγους, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, να κατευθύνουν τα παιδιά τους, τα παιδιά που αγαπούν τόσο πολύ το άθλημα και την ομάδα τους, να μην τα βάζουν, να μην σκοτώνονται, να μην μισούν και να μην βιοπραγούν απέναντι σε κανέναν άλλο παδό άλλης ομάδος. Να είναι φίλοι και παρόλα τα συνθήματα και τη διαφορά της κερκίδας, να μην υπάρχει βιοπραγή από εκεί και πέρα. Και σε αυτό μπορεί να μου βοηθήσουν μόνο οι πρόεδροι των ομάδων, πάνω απ' όλα, και έπειτα να ακολουθήσει και η γένεια. Να είστε όλοι καλά. Από την οικογένεια του σταθμού κάπου εδώ εγώ σας χαιρετώ. Ήταν κοντά σας ο Βασίλης Πανουδάκης. Γεια σας.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Low Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή.
3: Μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλα το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Έρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σουμάρκετ Μπρατσάκι.
7: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βουζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυρκή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα. Με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βουζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
8: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψος ανίδες, πλακάκια,

0: Δόπεν Αλαμινέιτ, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πληγή Ρεύσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Δέθυμνο Λίμνος Μύκονος Νάξος Ύφνος Πάρος Ηράκλειο, 32 Χανιά Θάσος Αλεξανδρού Πολικός, 33 Τρίκαλα Κέρκυρα Άρτα Σπάρτη, 35 Πρέβεζα Καλαμάτα Γιαννιτσά.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Τι κάνετε? Αρχικά να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που έχετε επιλέξει να είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 και που γινόμαστε τόσο όμορφη παρέα κάθε μεσημέρι. Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026 και είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και είμαι μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες με ποιοτική μουσική, μικρές σκέψεις, προτάσεις για εξόδους και όλα όσα λέμε καθημερινά. Οπότε βολευτείτε όπου και αν είστε, είτε στη δουλειά, είτε στο σπίτι, είτε στο αυτοκίνητο, ανεβάστε την ένταση και πάμε να ξεκινήσουμε.

0: και πάμε να συνεχίσουμε εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 με μουσική, ενημέρωση αλλά και καλή παρέα.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: καλό να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε σήμερα ή έχετε τα γενέθλιά σας. Από όλους εμάς πολλές ευχές.
1: Κόσμος του 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που

0: σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Μπίζιος, λευκοτήρι ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκυρο, φυτικά λιπαρά, κιλό 3,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ο υπηρέτης διόφετων του Κάρλο Γκολντόνι εστρέφει αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο!
2: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια more.com.
4: Συμπροπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος. Τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναρά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2320-58300 και 2312-10240.
9: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόσιμα κρέατα που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη η γένεια. Σήμερα θα κάτσω στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμο, παραγγείλω. Στρατό, βοήθεια απ' όλα!

0: και φυσικά για τους φίλους της ξένης μουσικής ή το cosmosradio.eu, το οποίο θα σας συντροφεύει 24 ώρες το 24ωρο.
1: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.

0: στους 93.
1: Μελωδίες, ενημέρωση και όμορφες στίχες. Όλα στην ίδια συχνότητα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών.

γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πληγές και στολισμένο χαρακές καινούριες.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75.

0: 210-52-12-54 και 210-52-12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
2: Έλμερ, το όνομά μου.
1: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στις Σέρες την 5η 9 Ιουλίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Σερών στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου στα καταστήματα Γερμανός, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνια Ακτή.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
1: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321-057-275. Κλείστε σήμερα θέση.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, La Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο η αξιολόγηση της προόδου των συμμάχων ως προς την υλοποίηση της δέσμευσης για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕ ετησίως έως το 35. Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή συλλογικής άμυνας. Η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας με προσιτό ενίκιο γίνεται ακόμη δυσκολότερη εν ώψη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, καθώς η ανωδική πορεία των ενοικίων συνεχίζεται τόσο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όσο και στις υπόλοιπες του πόλης της περιφέρειας. Οι Έλληνες εφοπλιστές έβγαλαν 4 δισεκατομμύρια δολάρια από την νόμιμη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου την τελευταία τριετία. Κρίσιμη θεωρεί το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο τη διατήρηση του υψηλού ρυθμού απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, με έμφαση στη συνέχιση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Διψήφια η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, με την πρώτη πάντως να καταγράφει μικρή πτώση και την Ελλάς μικρή άνοδο, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview. Περισσότερες ειδήσεις.

0: Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 εδώ στην πόλη των Σερών. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και θα είμαι εδώ μαζί σας για άλλη μία ώρα να ταξιδέψουμε μαζί με υπέροχη μουσική και μικρές σκέψεις της ημέρας.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος.

0: για τα νέα του σταθμού, τα δώρα, τους διαγωνισμούς, τους παραγωγούς, αλλά και ό,τι αφορά τον κόσμο της μουσικής, cosmosradio.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούτε και 24 ώρες το 24ωρο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: Bravo Marco Peña, bravo Marco.
1: Ούπα! Άκουσες ποτέ την καμπή της θάλασσας?
2: Κόσμος του 93.

0: Για όσους δεν το έχουν με το τηλέφωνο και είναι περισσότερο του γραπτού λόγου, θα μας βρείτε και στην email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τις που σας φτιάχνουν το κεφί.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγό, 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα, 0%, 4×330ml, 1,60. Eza Lager, 6×330ml, 4×2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Φιλενάδα, τι κάνεις?
4: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτά τα κουνούπια, καροτένα τηλιακά, λίτον τσάι, λέει πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
3: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
4: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλκεράκι, φίλοι.
3: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
4: Και στις βουτιές δίπλα σου.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακοίνωσε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας ερευνών, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951.

0: Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδη, Εθνικό Πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Αμέσως μετά την άφιξη της στο Apeldoorn της Ολλανδίας, η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της προπόνηση εν ώψη της νέας σεζόν. Μεταγραφικό σενάριο από το εξωτερικό για την Ένωση, που φέρεται να παρακολουθεί τον 24χρονο Γάλλο Γιάννη Σιμινιάννη. Ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς αποτελεί και επισήμως ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Με την Πειραϊκή Ένα ανακοινώνει την απόκτηση του 22χρονου στόπερ, ολοκληρώνοντας μία ακόμη σημαντική προσθήκη στο ράστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Γιάννης Σαρίς υπέστη ρήξη πρόσθειου χιαστού και θα μείνει αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ. Συγκινητικός αποχαιρετισμός των Bucks στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το Milwaukee θα είναι πάντα το σπίτι, είπε ο ίδιος. Συνεχίζεται το σύριαλ με την σκανδαλώδη απόφαση της FIFA να στείλει την τιμωρία του Φόλαριν Μπάλογκαν των Ηνωμένων Πολιτειών και να του επιτρέψει να παίξει το στον αγώνα. «Δεν ήξερα τι σήμαινε κόκκινη κάρτα», λέει ο Τραμπ. «Οι πειθαρχικές διαδικασίες βγαίνουν από ανεξάρτητα όργανα», δήλωσε ο Ινφαντίνο.
3: Κόσμος 93.

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: Η μουσική αλλάζει, οι ώρες περνούν, αλλά να ξέρετε ότι η παρέα μένει πάντα εδώ μαζί σας στο Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Κόσμος στους 93.

0: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να θυμίσουμε και τις διαδικτυακές μας γωνιές. Για ενημέρωση και όλα σας είναι στον κόσμο, cosmosnews.gr.
1: Κόσμος του 93.

0: Κάπου εδώ εγώ βγάζω ακουστικά, χαμηλώνω την ένταση και σας χαιρετάω. Κλείσαμε μαζί μία όμορφη ημέρα, όμως δεν τελειώσαμε εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 1:30 το μεσημέρι. Από εμένα την Κέλλη Μανουίδου και όλους εμάς να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα.
1: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: 7 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 σας. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Πέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί. Κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πληγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα ίδρυτρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.

ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν υγιή σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22858 ή online από το Family Kitchen App. Έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.οικονόμουστερες.gr.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι.

0: Η επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημίουπολη. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο. Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημίουπολη. Εισιτήρια more.com.
2: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίδια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίδια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Το αμερικανικό όνειρο τελείωσε εκεί όπου είχε στηθεί η μεγάλη γιορτή. Μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές στο Σιάτλ, με τις εξέδρες ντυμένες στα χρώματα των Ηνωμένων Πολιτειών, την προσδοκία μιας ιστορικής πρόκρισης, το Βέλγιο προσγείωσε απότομα με 4-1 τους συνδιοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με ένα γκολ του Μερίνο στα τελευταία λεπτά, η Ισπανία νίκησε την Πορτογαλία 1-0 και προκρίθηκε στις 8 καλύτερες ομάδες του Παγκοσμίου του Κυπέλου. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο Καν Κάιρινεν, έχει ήδη ενσωματωθεί στην προετοιμασία της νέας του ομάδας στην Ολλανδία. Ο 27χρονος Φινλανδός χαφ έπιασε κατευθείαν δουλειά, γνώρισε τους νέους του συμπαίκτες και τέθηκε υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς. Η δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία αρχίζει ένα ακόμη δυνατό φιλικό τεστ, αυτή τη φορά με την ΑΕΚ Λάρνακας. Μετά τις νίκες απέναντι στην Πέβερεν και τη Βέστερλο, ο Αλέσιο Λύση θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει ξανά πρόσωπα και σχήματα απέναντι σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται επίσης στο βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας.
5: Κόσμος στους 93.

0: more.
1: More. My love. When you're awake.

0: big empty van. Say you'll be mine and love me only. Ah, amor, amor, amor.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκη. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό, η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Εν μένει παρά τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Μπίζιος, λευκό τυρινό, λασόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό, παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
3: Στα Proof Market οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Pils Hellas, μπύρα, 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 ευρώ, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000.
1: Υπουργείο Υγείας. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
3: Έλμερ, το όνομά μου.
2: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στις Σέρες την 5η 9 Ιουλίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσιμ στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου στα καταστήματα Γερμανός, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Αγωγή 7,6 εκατομμυρίων ευρώ κατέθεσαν στο πολυμελές πρωτοδικείο 8 θύματα υποκλοπών μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator. 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής άφησε την τελευταία του πνοή όταν παρασύρθηκε από αγροτικό που οδηγούσε 61χρονος ενώ είχε βγει για τζόκινγκ στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όπου βρισκόταν διακοπές με τη σύντροφό του. Τέλος το ροζ μπλοκάκι για κλήσεις της τροχέας. Κλήσεις με τάμπλετ και έλεγχη σε πραγματικό χρόνο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε πολλά συμβόλαια εξοπλισμών με την ελπίδα να πείσει τον Τραμπ πως οι Ευρωπαίοι είναι αποφασισμένοι να ενισχύσουν τις αμυντικές δυνάμεις τους κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Η Άγκυρα επιχειρεί να αξιοποιήσει τη συγκυρία στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και σε ένα δεύτερο επίπεδο, εκτός από το ζήτημα των F-35, αυτό της προώθησης της αμυντικής της βιομηχανίας και των εξαγωγών οπλικών συστημάτων. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
5: Κόσμος στους 93.

Ξέρει καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πατσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που μούνται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαθά.

ό,τι συμβαίνει, εκεί συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετρά και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε τις πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΙ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην ΆΡΤΑ, όπου το φοιτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

ο κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatics πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώστα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που ζένει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
6: Κόσμος στους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Μαλαχίτσκα Τοβάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, που κι αν πας, που κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά τάσας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,90. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Όντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σίδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια,

0: κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
3: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
2: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Και στις βουτιές δίπλα σου.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Το αμερικανικό όνειρο τελείωσε εκεί όπου είχε στηθεί η μεγάλη γιορτή. Μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές στο Σιάτλ, με τις εξέδρες ντυμένες στα χρώματα των Ηνωμένων Πολιτειών και με την προσδοκία μιας ιστορικής πρόκρισης, το Βέλγιο προσγείωσε απότομα με 4-1 τους συνδιοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με ένα γκολ του Μερίνο στα τελευταία λεπτά, η Ισπανία νίκησε την Πορτογαλία 1-0 και προκρίθηκε στις 8 καλύτερες ομάδες του Παγκοσμίου του Κυπέλλου. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο Καν Κάιρινεν, έχει ήδη ενσωματωθεί στην προετοιμασία της νέας του ομάδας στην Ολλανδία. Ο 27χρονος Φίνδος Χαφ έπιασε κατευθείαν δουλειά, γνώρισε τους νέους του συμπαίκτες και τέθηκε υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς. Η δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία αρχίζει με ένα ακόμη δυνατό φιλικό τεστ, αυτή τη φορά με την ΑΕΚ Λάρνακας. Μετά τις νίκες απέναντι στην Μπέβερεν και τη Βέστερλο, ο Αλέσιο Λύση θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει ξανά πρόσωπα και σχήματα απέναντι σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται επίσης στο βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας.
8: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ο υπηρέτης Διόφαδος του Κάρλο Γκοντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου σες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημίουπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο!
3: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημίουπολης. Εισιτήρια more.com.
5: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
7: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ, οι Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των φιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
9: Κόσμος στους 93.

0: συγκλονιστική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό, στο Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Ακούς χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 3 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα.

0: κόσμος. Κόσμος. Εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπόροι. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 6.
1: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
2: Έλμερ, το όνομά μου.
1: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στις Σέρες την 5-9 Ιουλίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Εσσερών στις 9 ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου στα καταστήματα Γερμανός, store.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, η τοξίνη. Ακόμα και 15 Αύγουστο με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φαρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα,
5: τόσο ευέλικτο πράγμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Σέρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος αριθμιστής ΡΑΗ.
7: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
8: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
9: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
8: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
10: Ποιο παιδάκι ξύνα μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
11: Εγώ.
10: Πες μας, Αλέξανδρε.
12: Παραδοσιακό ζαχαροπλαϊό που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
10: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
12: Στον Σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
10: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
13: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
14: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό. 7 μέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, η εισαγγελική έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος παραμένει ουσιαστικά παγωμένη, καθώς τα μπάζα δεν έχουν ακόμη απομακρυνθεί. Με Δήμο Αθηναίων και Περιφέρεια Αττικής να μην έχουν καταλήξει στο ποιος έχει την ευθύνη για την αποκομιδή τους. Έχουμε πολύ καλή χημεία, πιο πιστή από άλλες χώρες η Τουρκία. Θα το εξετάσουμε για τα F-35. Δεν θέλουμε κυρώσεις σε φίλους, δήλωσε ο Τραμπ στη συνάντησή του με τον Ερντογάν στην Άγκυρα, όπου διεξάγεται σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ.

0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μπορ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Ρέθυμνο Λίμνος Μύκονος Νάξος Ύφνος Πάρος Ηράκλειο, 32 Χανιά Θάσος Αλεξανδρούπολη Κος, 33 Τρίκαλα Κέρκυρα Άρτα Σπάρτη, 35 Πρέβεζα Καλαμάτα Αθήνα Γιαννιτσά.
2: Κόσμος στους 93.

Ακούτε κόσμο στους 93. Εγώ ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια για το επόμενο 2ωρο. Αρκετή ζέστη στο κέντρο της πόλης και αρκετό και το αεράκι το οποίο υπάρχει. Δίνει μια λίγο πιο ευχάριστη αίσθηση σε όσους περπατάνε έξω. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και πάρα πολύ αυτή. Είναι νωρίς ακόμα, το καταλαβαίνω απόλυτα.

το απόγευμα της 3ης 7 του Ιούλη το Σωτήριο Νέτος 2026. Φαντάζομαι έχουν ξεκινήσει οι ειδικοί άδειες. Εγώ έχω ένα μήνα ακριβώς, να πω την αλήθεια. Λογικά θα το περάσουμε παρέα και αυτόν τον μήνα, για τον Αύγουστο θα δούμε. Έχουμε καιρό μέχρι τότε. Ανοίγω γραμμές 2321-06-33-33 το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93FM Studio, papaki@gmail.com. Στο Facebook το Cosmos Radio Series Greece είναι το γκρουπάκι του σταθμού, στα αγγλικά το γράφετε αυτό. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ, εκεί όπου αν δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων, θα πρέπει να μας αναζητήσετε, να με αναζητήσετε μάλλον, γράφοντας την αναζήτηση Ηλίας Παπάζογλου στα Έλληνα και με τόνους. Πρώτο τραγούδι για σήμερα, ένα τραγούδι που έχουν πει, μάλλον που έχουν πρώτο πει οι γεννητικοί. Εδώ το έτο με την Ιουλία Καραπατάκη. Μήπως είναι και μόνη της Ιουλία.

Τώρα γιατί το ξεκίνησα εγώ έτσι το πράγμα. Αυτός είναι ο συνονόματος, μάλλον ο συνεπίθετος Νίκος Παπάζογλου. Ευκαιρία να μοιραστούμε τον υδροχώο.

Charlie Greenwald. Γυναικολόγος. Ίδρυσε μια κλινική. Η κλινική αυτή βοηθάει τους ανθρώπους να καταλάβουν καλύτερα την ερωτική τους ζωή. Σύμφωνα με την ίδια, η βελτίωση της ερωτικής υγείας μπορεί να επηρεάσει θετικά τον ύπνο, το άγχος, τις σχέσεις και γενικά την ποιότητα ζωής. Μάλιστα, πάρα πολλές σύζυγοι γνωστών δισεκατομμυριούχων έχουν υπάρξει πελάτησές της. Το περίεργο στην όλη υπόθεση είναι ότι σχεδόν όλες οι διάσημες σύζυγοι, οι άντρες τους ασχολιόντουσαν με επιχειρήσεις που έχουν άμεση σχέση με την τεχνολογία, το ίντερνετ και τα social media.

με ρωτήσετε αν έτυχε ή αν τέλος πάντων υπάρχει κάτι γενικότερο, δεν έχω ιδέα. Παρ' όλα αυτά ακούγεται ενδιαφέρον.

πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Βαγγέλης ο Κορακάκης, το έχει πει και ο ίδιος, πιο γνωστό από την φωνή του Μητροπάνου. Αυτό και θα ακούσουμε. Γνωστό και ως «Μάνα που ζω».

μια βόλτα μέχρι τις περιοχές της Ασίας. Εκεί όπου η Nvidia, η γνωστή εταιρεία που κατασκευάζει κάτσακον, τσιπάκια κτλ. Ετοιμάζεται να αναπτύξει ένα λογισμικό με στόχο τη μαζική ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων επίπεδου 4 αυτόνομης οδήγησης σε παγκόσμια κλίμακα. Το επίπεδο 4 σημαίνει ότι τα οχήματα μπορούν να κινούνται πλήρως αυτόνομα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αν και προς το παρόν αυτό λέει προορίζεται για συγκεκριμένες περιοχές και υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Το βλέπω να έρχεται. Λέτε τα ρομποτάκια να είναι καλύτερη οδηγία από εμάς. Γιατί όχι, θα πω εγώ. Ειδικότερα με μερικούς που βλέπω στον δρόμο, νομίζω τα ρομποτάκια θα είναι πολύ καλύτερα. Εδώ πέρα προφανώς δεν μιλάμε για ρομπότ, αλλά για αυτόνομα αυτοκίνητα τα οποία σε πηγαίνουν στον προορισμό τους μόνα τους, χωρίς να χρειάζεται να οδηγήσεις. Δεν είμαι σίγουρος εάν τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα θα έχουν διπλή δυνατότητα, δηλαδή και να οδηγήσετε εσείς οι ίδιοι, ή είναι αποκλειστικά για να σε πηγαίνουν μόνα τους και αυτόματα. Δεν το αναγράφεις το άρθρο.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Φιλενάδα, τι κάνεις?
2: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτέν αντιλιακά, λίπτον τσάι, λέει πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
1: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
2: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Κεράκι φίλοι, σούπερ μάρκετ Γκάντζας. Και στις βουτιές δίπλα σου.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι πιο γνησό, Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με δίνουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-888 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Το αμερικανικό όνειρο τελείωσε εκεί όπου είχε στηθεί η μεγάλη γιορτή. Μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές στο Σιάτλ. Με τις εξέδρες ντυμένες στα χρώματα των Ηνωμένων Πολιτειών και με την προσδοκία μιας ιστορικής πρόκρισης, το Βέλγιο προσγείωσε απότομα με 4-1 τους συνδιοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με ένα γκολ του Μερίνο στα τελευταία λεπτά, η Ισπανία νίκησε την Πορτογαλία 1-0 και προκρίθηκε στις 8 καλές ομάδες του Παγκοσμίου του Κυπέλου. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο Καν Κάιρινεν, έχει ήδη ενσωματωθεί στην προετοιμασία.

0: προετοιμασία της νέας του ομάδας στην Ολλανδία. Ο 27χρονος Φινλανδός χαφ έπιασε κατευθείαν δουλειά, γνώρισε τους νέους του συμπαίκτες και τέθηκε υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς. Η τρίτη εβδομάδα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία αρχίζει με ένα ακόμη δυνατό φιλικό τεστ, αυτή τη φορά με την ΑΕΚ Λάρνακας. Μετά τις νίκες απέναντι στην Μπέβερεν και τη Βέστερλο, ο Αλέσιο Λύση θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει ξανά πρόσωπα και σχήματα απέναντι σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται επίσης στο βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας.
1: Κόσμος στους 93.

Χωτρίζουμε, ζητήσατε που λέω τώρα το μισάωρο. Έβαλα κάτι λίγο πιο καλοκαίρι. Με λίγο καράβι αραγμένο. Για καιρό να το ακούσω, είναι η αλήθεια. Ελπίζω να σας άρεσε. Πάμε τώρα σε λίγο πιο κοντινά χρονικά διαστήματα. Η Ελένη Τσαλγοπούλου. 37 μετά τις 6, ακούτε Κόσμος 93-23-21-6-33-33, το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σας 93fmstudio@gmail.com, το 93 μπροστά το γράφετε με νούμερα, έτσι, όχι με λέξεις, θα ήταν τεράστιο. Στο Facebook Κόσμος Radio Ceres Greece είναι το γκρουπάκι του σταθμού, εκεί μπορείτε να αποστάρετε ό,τι θέλετε. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ, εκεί όπου για να με βρείτε θα πρέπει να γράψετε στην αναζήτηση Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με το νους. Πάμε. Εννοείται στα τραγούδια.

0: όποιον δεν το ξέρει.
1: Και ωραία, έχω να το μεταδώσω. Η Δήμητρα Γαλάνη σε ένα τραγούδι του Σταμάτη Κραυνάκη. Ο τίτλος του είναι «Παραδόσου».

Είναι γνωστή η τάση το να επιστρέφουμε στους κινηματογράφους παλιές ταινίες και από ό,τι διαβάζω σε επιλεγμένους κινηματογράφους θα επανέλθει η ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες», ταινία του 1998-97, κάπου εκεί αν θυμάμαι καλά, και θα επανέλθει για να ξαναπαίξει τελευταία στο θερινό κινηματογράφο της πόλης μας. Έπαιξε το Αμελή, μια επίσης αρκετά παλιά ταινία. Αν φέρουν τη συγκεκριμένη ταινία στον κινηματογράφο εδώ πέρα στην πόλη μας πάνω στον θερινό, νομίζω ότι θα πάω και τους πρώτους, παρότι έχω δει την ταινία 100 φορές και όλες τις ατάκες απ' έξω. Ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Αγγίρης Πακριτζής, ο τραγουδιστής από τους Χειμερινούς Κολυμβητές και ο συγχωρεμένος ο Σάκης Ομπουλάς στους τρεις πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ο Κανέλης, ο Αγγίρης Πακριτζής, ο τραγουδιστής από τους Χειμερινούς Κολυμβητές και ο Σάκης Ομπουλάς στους τρεις πρωταγωνιστικούς ρόλους. Μακάρι. Μακάρι να έρθει και προς τα δω.

Η στίχη του Ανδρέα Μικρούτσικου, η μουσική φθάνου. Πού θα πάω τώρα, θα πάω στους Χαΐνιδες. Θα βάλω την πρώτη εκτέλεση από το Καπηλιό. Το έχει πει και ο Μίλτος, το έχει πει και ο Χαρούλης. Όπως τα καταλάβατε, το τραγούδι του Δημήτρη Αποστολάκη.

0: Ας αφήσουμε τα κριτικά και ας βάλουμε και ένα κιώτικο.
1: Σιλική.
0: Όχι, γιατί
1: ερώτα.
0: Κάθε φορά που κατεβαίνω στο γόνι μου τα ίδια μου λέτε.
1: Ήρες βασιλική τον ερώτα.
0: Επίσης μου είπατε ότι δεν βάζω ποντιακά. Παιδιά, δεν υπάρχει κάτι που να είναι έτσι σε αυτό το στυλ ακριβώς. Τρακιωτικά υπάρχουν κανένα δυο τρία. Και κριτικά αρκετά.
1: Ήρες βασιλική τον.
0: Εκτός κι αν έχετε να μου προτείνετε εσείς κάτι.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Πίλσελα, πύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x230ml 4x2 δώρο 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Και στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα του, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ωρία και η γεύση ποιότητα.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σίδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Συνέπεια, επαγγελματισμό.

0: στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πληγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, καφέ Καραγιάννη, Μητ Βασιλείος Βασιλείου.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές, λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης. Τεχνικό πολυκατάστημα.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Ρέθινο Λίμνος Μύκονος Νάξος Ύφνος Πάρος Ηράκλειο, 32 Χανιά Θάσος Αλεξανδρού Πολικός, 33 Τρίκαλα Κέρκυρα Άρτα Σπάρτη, 35 Πρέβεζα Καλαμάτα Αθήνα Γιαννιτσά.
7: Κόσμος στους 93.
8: Επιστρέψαμε, Κόσμος στους 93, 6 λεπτάκια μετά τις 7 ζωντανά, όπως πάντα από το κέντρο της πόλης. Αρκετή κίνηση, το αεράκι συνεχίζει, η ζέστη συνεχίζει, εγώ πάλι με το κλιματιστικό ανοιχτό δεν το κουνάω ρούμπι μέσα από το στούντιο. Η επικοινωνία μαζί μου 23-21-06-33-33, εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email στα 93fmstudio@gmail.com, στο Facebook το γκρουπάκι Cosmos Radio Seres Greece, ενώ τα μηνύματά σας θα έρθουν στο προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τον νους. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε τώρα το τρίτο μισάωρο, τελευταίο πήγα να πω, δεν είναι το τελευταίο, είναι το πρώτο τελευταίο. Θα πάμε σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Δημήτρης Αποστολάκης, αυτή τη φορά το έχει πει ο Μίλτος ο Πασχαλίδης. Τραγούδι με τίτλο «Η ντομάτα».

Εξαιρετικό τραγούδι. Δεν είμαι και πολύ αντικειμενικός με τα τραγούδια του Πασχαλίδη και ακόμα χειρότερα με τα τραγούδια που έχει γράψει ο Δημήτρης ο Παστολάκης. Πάμε σε έναν άλλο Δημήτρη. Ο Δημήτρης ο Ζερβουδάκης. Σεντόνια δίχτυα.

ωραία ιδέα από τον Δήμο Αθηναίων και μέσω μιας εταιρείας η οποία έχουν φτιάξει μία εφαρμογή. Δεν είναι για όλη την Αθήνα, έτσι είναι για συγκεκριμένες περιοχές. Αν έχετε λοιπόν στο κινητό σας, που είναι δωρεάν και για Android και για iOS, την εφαρμογή Park Out, έτσι λέγεται η εφαρμογή, απλά πηγαίνεις και δηλώνεις ότι αποχωρείς από μία θέση. Άρα αυτοί που ψάχνουν συγκεκριμένη περιοχή, ανοίγοντας την εφαρμογή, θα δουν ότι υπάρχει κενή θέση. Φυσικά σε αυτό υπάρχει και η πιθανότητα να μην είναι όλοι μέσα στην εφαρμογή, αν και νομίζω ότι θα την βάλουν οι περισσότεροι. Και έτσι σε βοηθάει να μην ψάξεις τόσο πολύ. Τώρα άμα πάνε 2-3 συγχρόνως τι θα γίνει? Τα γνωστά. Έχω δώσει πετύχει και τον εαυτό μου να ψάχνει για πάρκινγκ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γιατί έχω μείνει για περίπου 5 χρόνια εκεί πέρα. Όταν κάθεσαι και ψάχνεις καμιά ώρα και...

κάποια στιγμή βρίσκεις, μετά γίνεσαι αγρίμη, δεν αφήνεις κανένα να σου τη φάει. Από την άλλη... Okay, είμαι ήρεμος και είχα αποφύγει αρκετές φορές τους καυγάδες. Έψαχνα άλλο τόσο μετά, ειδικότερα κάτι γιορτινές μέρες τύπου που πλησιάζει τα Χριστούγεννα. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Μακάρι και σε άλλες πόλεις πάντως στη συγκεκριμένη εφαρμογή, εγώ θα την χρησιμοποιήσω 100% εάν έρθει στην περιοχή μας.

αυτή ήταν η Κιβωτός και ήταν η Λένε Βιτάλη. Τότε που είχα κόλλημα με Φακιανάκη, πρέπει να σας πω ότι η πρώτη εκτέλεση που άκουσα ήταν της Κιβωτού, ήταν του Φακιανάκη. Είχε κυκλοφορήσει τότε ένα CD. Δεν θυμάμαι καν τον τίτλο. Αλλά ήταν και μάλιστα. Γιατί ήταν και μοναδική. Προφανώς και δεν είναι. Προφανώς και όλα αυτά, ξέρετε, είναι λίγο. Πώς να το πούμε. Περίεργες συμπτώσεις. Ναι, οκ. Okay. Είναι γνωστό το κόλλημα που έχω με τον Σφαγιανάκη. Αλλά τα τελευταία χρόνια το έχουμε γυρίσει πάρα πολύ στο έντεχνο. Τώρα προσπαθώ να παίρνω ένα λαντάρι τραγούδι το οποίο έχω ετοιμάσει. Εδώ είναι. Η Μαρία Παπαγεωργίου και ο Ρέστης Ντάντος. Ένα τραγούδι με τίτλο «Μια μέρα στην Αθήνα».

Καλησπέρα μου στη Γερμανία. Γεια σου, Ρεξέ. Πόσες και σήμερα έχουμε για να έρθετε προς τα δω. Κάνα δύο εβδομάδες είναι.

αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε ξεκινήσει και με δράμα αντίστροφα για τις διακοπές μας. Όσο ο Αύγουστος πλησιάζει δηλαδή. Δεν ξέρω αν κάποιοι ξεκινάτε και λίγο νωρίτερα ή θα πάρετε τώρα άδεια και θα πήγετε διακοπές. Εκτός βέβαια και αν είστε εκπαιδευτικοί που κάνετε άδεια εδώ, που έχετε άδεια εδώ και κάμια εβδομάδα. Αυτό είναι ένα τραγούδι που έχει πρωτοπεί και έχει γράψει φυσικά ο Φίβος Δελιβοργιάς. Εδώ η εκτέλεση με τη Μαρίζα Ρίζου. Η Μπόσα Νόβα του Ισαΐα. Τι λέει εδώ, η Τζένιφερ Λόπες εντυπωσίασε την εβδομάδα μόδα στο Παρίσι με ντεκολτέ που κόβει την ανάσα. Μάλιστα λέει η Λατίνα Σταρ, πόζαρε στο πλευρό της Σίλιας Κρυθαριώτη. Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας, δεν είναι αυτή ρε παιδιά. Για βοηθάτε λίγο.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο!
1: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια είναι. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια more.com.
3: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ερμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodit.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκε. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΗ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΗ ΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητα σου. ΔΕΗ ΑΣ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Το αμερικανικό όνειρο τελείωσε εκεί όπου είχε στηθεί η μεγάλη γιορτή. Μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές στο Σιάτλ, με τις εξέδρες ντυμένες στα χρώματα των Ηνωμένων Πολιτειών και με την προσδοκία μιας ιστορικής πρόκρισης, το Βέλγιο προσγείωσε απότομα με 3-1 τους συνδιοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με ένα γκολ του Μερίνο στα τελευταία λεπτά, η Ισπανία νίκησε η Πορτογαλία 1-0 και προκρίθηκε στις 8 καλύτερες ομάδες του Παγκοσμίου του Κυπέλου. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο Καν Κάιρινεν, έχει ήδη σωματωθεί στην προετοιμασία της νέας του ομάδας στην Ολλανδία. Ο 27χρονος Φινλανδός χαφ έπιασε κατευθείαν δουλειά, γνώρισε τους νέους του συμπαίκτες και τέθηκε υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς. Η δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία αρχίζει με ένα

0: ακόμη δυνατό φιλικό τεστ, αυτή τη φορά με την ΑΕΚ Λάρνακα. Μετά τις νίκες απέναντι στην Μπέβερεν και τη Westerlo, ο Αλέσιο Λύση θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει ξανά πρόσωπα και σχήματα απέναντι σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται επίσης στο βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας.
1: Κόσμος στους 93, στους 93, στους 93.
2: Ξεκινάμε το τελευταίο μας μισάωρο, 35 λεπτά και μετά τις 7. 3-4 τραγούδια θα σας βάλω ακόμα και συνέχεια θα αποχωρήσω διότι πρέπει να προλάβω το ραντεβού που έχω στο κομποτήριο. Ρυθμικά θα το πάμε. Μέχρι να μας πάρει ο χρόνος, όπως έλεγε και ο Πασχαλίδης στις συναυλίες του.

0: Πάμε για ένα ντουέτο, ο Γιώργος Δαλάς και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Στο ίδιο έργο θέατες, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα

αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσεις. Με ποια τραγούδια να σωτήρεις, με ποιους δικούς.

Κάπως έτσι θα σας χαιρετήσω. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρέμβαση την οποία μου κάνατε και σήμερα. Τώρα, πότε θα τα πούμε. Θεού θέλοντος και Βασίλη επιτρέποντος, παρεούλα θα είμαστε το βράδυ της Κυριακής 8 με 10. Εννοείται μέχρι τότε κανονικότατα το πρόγραμμα του σταθμού. Για αύριο Τετάρτη 8 με 10 το πρωί θα είναι η Νικολίνα, 10 με 1 Βασίλης Πανουδάκης, 1 με 3 Κέλλη Εμμανουηλίδου, 6 με 8 η Κική Χατζηπαπίδου, τα ίδια και την Πέμπτη 6 με 8 η Κική, 8 με 10 η Αντζελίνα Ιανδρεάδου. Την Κυριακή μία από τα ίδια, Παρασκευή μία από τα ίδια στο 8 με 10, 10 με 1 θα είναι η Καλακίδα το πρωί μέχρι το μεσημέρι και 8 με 10 το βράδυ επίσης. Εμείς πάλι μαζί την Κυριακή, το προηγούμενο 2 ώρο πίσω από τα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ήταν η αφεντιά μου, ο κύριος Λέκης Χαρασαβαΐδης στην ρύθμιση των ήχων και την τεχνική επιμέλεια, Μαρία Βασιλοπούλη στη γραμματεία τις πρωινές ώρες. Κάπου χαιρετώ, θα τα πούμε και πάλι την Κυριακή. Τρέχω να προλάβω.

Κλείνω τα μάτια να σε δω. Μα φέτης σαν σκυλιά στου χρόνου την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φίλι, σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει.

0: Είστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
2: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματα.
1: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στις αίρες την 5η 9 Ιουλίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Σερών στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου στα καταστήματα Γερμανός, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιουζή?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παρέχει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικομού.
8: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
7: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο, νέα σχέδια.
7: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
8: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
7: Βασίλης Οικονόμου.
8: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
7: Site www.οικονομουσερες.gr.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. 7 ημέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, η εισαγγελική έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος παραμένει ουσιαστικά παγωμένη, καθώς τα μπάζα δεν έχουν ακόμη απομακρυνθεί, με Δήμο Αθηναίων και Περιφέρεια Αττικής να μην έχουν καταλήξει στο ποιος έχει την ευθύνη για την αποκομιδή τους. Έχουμε πολύ καλή χημεία, πιο πιστή από άλλες χώρες η Τουρκία. Θα το εξετάσουμε για τα F-35. Δεν θέλουμε κυρώσεις σε φίλους, δήλωσε ο Τραμπ στη συνάντησή του με τον Ερντογάν στην Άγκυρα, όπου διεξάγεται σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιήσει για φωνικές εβδομάδες καύσωνα στην Ευρώπη. Αναμένονται ξανά σαραντάρια σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η Μαρίν Le Pen. Για την υπόθεση κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θα εκτίσει ένα έτος με βραχιολάκι, αβέβαιη η υποψηφιότητά της για τη γαλλική προεδρία. Το Ιράν ξανάρχισε τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούς, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Κόσμος στους 93.

0: κι αν πάω θα έχω δύο φωτιές απ' τις ματιές σου αυτές τις μαγικές. Αν μου κρατάς κερί αναμένω.
1: Κόσμος τους 93.

κόσμος του 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά, για πρώτη φορά, στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας, ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο «Πηγή Έμπνευσης», νέο ανέκδοτο υλό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση «Come Together». Γερμανός, καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
5: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μενυχτά, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε προσκοφώ.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 9.
2: Φιλενάδα, τι κάνεις?
3: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς κολ και αυτή σε τιμή θαύμα.
2: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
3: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
4: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
3: Και στις βουτιές δίπλα σου.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα site της ΔΕΙΑΣ στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
0: Κόσμος στους 93.

όλοι αλλά σώμα σε τίποτα. Και το τελευταίο θα μια χάζαμε στα σύννεφα. Το σημείο αυτό με οδηγεί σε μια παραλία. Και ανοίγει σκέψη μου σαν αεροφωτογραφία. Είναι τη σιωπή που πάντα μισούσε τις λέξεις. Η εμπειρία του να πέφτει σε ένα κόμμα χωρίς σκέψη. Από ένα τηλεσκόπιο φέρνει κοντά ένα πλανήτη. Και βλέπει μια έρημο όπου κανείς δεν έχει σπίτι. Πες μου μη δέλτα. Τι είναι αυτό που του αξίζει. Δύναμη. Β' δέλτα πει. Το τελευταίο χτύπημα, το τελευταίο χτύπημα, το τελευταίο χτύπημα.

πάει το φως που κοιτάς όταν η ζωή περνάει. Στερεονόβα είναι η νέα τάξη που χτυπάει τώρα που η ιστορία καίει σαν πυρωμένο σίδερο. Κοιτάζω πέρα, το μεγάλο μαύρο σύννεφο από το σημείο αυτό με οδήγησε σε μια παραλία. Κι ανοίγει σκέψη μου, σαν αεροφωτογραφία, ένα θύσιο που πάντα μισούσε τις λέξεις. Η εμπειρία του

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος. Δεν σε ξεχνά.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, ειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα.

0: τα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντονακτόνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνούπιαρες. Το βράδυ φορέστε μπλουζ με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μηταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατβές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελαυνία.
4: Τηλέφωνα 2321 0 65 85 και 69 73 30 87 71.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σεκοπούλιο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν καταλαβαίνω. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.
8: Κόσμος στους 93.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Στα μοναστήρια προσευχές.

0: παποφύλλα κίτρινα τσιμούνται καπετάνι κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Λγάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
3: Κόσμος στους 93.

να με πηγαίνουν πάλι κάπου. Φορτωμένος με ελπίδες κάθε μέρα, φεύγει ο χρόνος και να δω τι θα της κάνω. Άιντε ας πάμε απόψε λίγο παραπέρα, πού θα πάει δεν γίνεται, κάπου θα φτάνω. Για τα σημάδια σου κατάλαβα, έχω ένα ακόμα παρατράτημα. Κι αφού στο καφενέ μετάλαβα λέω, θα συνεχίσω λίγο.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: At weekends.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Πότε ψηλά να το παλεύω μέχρι τέλους. Κι ας μη μου βγει. Κουράστηκα πολύ να το παίζω δυνατή. Τις νύχτες του κενό μου δεν έχει πάτο. Τα θέλω και τα πρέπει μου μαλώνουν δίχως αύριο. Κλείνω τα μάτια, πέφτω να κοιμηθώ.

στιγμές και τα γυρίζω.

Το λέμε ψιθυρίζοντας τις βόλτες τα κρυφά. Αν το φωνάξω, το φωνάξεις, θα είναι αληθινό. Θα είναι εδώ, δεν θα μπορώ να το σπρώχνω στο αύριο. Γύρω όλα φωνάζω, να σταματήσω εδώ. Όλοι οι δρόμοι που βαδίζω βγάζουν σε γκρεμό. Δεν αντέχω άλλο, φτάνει, με τα χέρια προσπαθώ. Θέλω κάπου μια σανίδα και έναν τρόπο να βρω. Μια βόρτη νερμού αρκεί για να σε πείσει. Από μένα βλέμματα, δουλειά μέχρι τη

χτύπω. Σκόρπισε ροδινή βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι πάτησες δικό του, από τις χούφτες σου

και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

βολές του θα προσφέρει.

0: που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου και αρχή.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.